0: Στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα με Όλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπόν.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Στίγμα Radio.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα, πότε βακαφώνεις.
4: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Στίγμα Radio. Το λαδολέμονο, η γεύση, έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Στίγμα Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
10: 26-950-25-798.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26-950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
13: Στίγμα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
14: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Mosfera. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς.

0: for passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Stigma Radio. Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
6: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάλια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάλια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
5: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
7: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπει στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26 950 25 798.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
7: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
8: Γκάρι, όρκα, μόλιβερ, μάγμα, ήκα, κόντο, πακαπώνης.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως και ακούτε Στίγμα. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 12. Σήμερα βεβαίως είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Θα ακούσετε, πίστευω λίγο αργότερα, και το Σπύρο το Λιβέρι. Θέματα της επικαιρότητας, πάντα αυτά μας απασχολούν σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, κάποιες φορές και διεθνές βεβαίως. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr και βεβαίως από εκεί έχετε δύο επιλογές, μέσω WhatsApp ή μέσω Viber, για να στείλετε το δικό σας μήνυμα, είτε είναι γραπτό είτε είναι ηχητικό, ό,τι θεωρείτε εσείς σημαντικό και χρήσιμο. Και η ζέστη μια χαρά κρατεί. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείχνει 30 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, η αίσθηση είναι για περισσότερο. Θα είναι για 33-34, γιατί έχει πολύ ψηλό ποσοστό υγρασίας. Φανταστείτε ότι από το βράδυ, από τις 9 το βράδυ και μετά, η υγρασία θα ξεπερνά το 90%. Μαζί μας είναι πάντα η Λεβάντε Φέρης με τα 6 δρομολόγια που εκτελεί καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferis.com. Έχετε τη δυνατότητα από εκεί να αγοράζετε το εισιτήριό σας με μια εύκολη, γρήγορη διαδικασία. Αυτή να επιλέγετε, την ηλεκτρονική αγορά του εισιτηρίου, το οποίο θα το έχετε πάρα πολύ απλά στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Άμεσα έρχετε και θα πάτε στο πλοίο για να γίνει το check-in. Δεν έχετε απολύτως τίποτε άλλο να κάνετε. Η εταιρεία Μπράτης, με τον μεγάλο εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτάνι, σας περιμένει για να αποκτήσετε είδη που αφορούν το σπίτι και την επιχείρηση. Πάρα πολλά είδη, είναι τεράστια η γκάμα. Τα έπιπλα, τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company σας περιμένουν εκεί. Τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, λευκά είδη, υφάσματα, σεντόνια, φωτιστικά, δάπεδα, οτιδήποτε θέλετε για το σπίτι, το διαθέτει ο Μπράτης, όπως και τα επώνυμα λευκά είδη Gila Rose και Nef Nef, που βρίσκονται στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη, Φωσκόλου 19. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι άκρως ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι πάρα πολλές και είναι και καθημερινές σε αρκετά είδη. Εκμεταλλευτείτε το, επισκεφτείτε τον Μπράτη, γιατί όπως λέμε, Μπράτη σωστά, επιλέγοντας τον Μπράτη. Λοιπόν, πάρα πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα από ό,τι βλέπω. Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα, Εραστός, Εραστή, Κλιμεντίνη και πολλά άλλα. Χρόνια πολλά σε όλους.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη, της αυτοκτονίας. Έχει καθιερωθεί με απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σε αυτό το εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός. Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα. Το 1824 ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. Το 1827 είχαμε τον θάνατο του Ούγκο Φόσκολο, του πολύ γνωστού ποιητή.

οποίος Ούγκο Φόσκολο, να θυμίσουμε βέβαια ότι γεννήθηκε στη Ζάκυνθο, έτσι, το 1778. Το 1898 δολοφονείται η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ στη Γενέβη από έναν αναρχικό, ονόματε Λουίτζι Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τότε της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που έβαλε και ένα τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 1960 όταν ο κορυφαίος μαραθωνοδρόμος όλων των εποχών, ο θρυλικός Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Δεν είναι η είδηση αυτή. Η είδηση είναι ότι έτρεξε τον μαραθώνα ξυπόλυτος και κέρδισε. Το 1969 κυκλοφόρησε το τελευταίο ηχογραφημένο άλμπουμ των Beatles, το Abbey Road. Το 1995 προβάλλεται στους κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε και το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών. Ήταν 2009 όταν τότε ο αρχηγός του Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου, έλεγε «Λεφτά υπάρχουν» σε προεκλογική ομιλία και ανήγγειλε αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κέρδιζε τις εκλογές. Τέλος του 2010 έφυγε από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, ηθοποιός, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της αδαμαντίας Μαυροειδή.

Λοιπόν, από την κεντρική επικαιρότητα, η είδηση που υπάρχει παντού και μονοπολεί κατά κάποιον τρόπο τον ενδιαφέρον είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία μόλις 52 ετών, μετά από επίσκεψή του σε μια ιδιωτική κλινική για πλασμαφαίρεση. Εκεί χθες το μεσημέρι αισθάνθηκε μια έντονη αδιαθεσία και υπέστη ανακοπή. Ήρθε άμεσα διασώστης του ΕΚΑΒ, μετά ασθενοφόρο. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν. Διακομίστη στο νοσοκομείο Ελπής και εκεί έγινε προσπάθεια από τους γιατρούς, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και μια σπουδαία φωνή, λαϊκή φωνή, έτσι. Τώρα βέβαια οι αρχές εξετάζουν. Είχαμε την προσαγωγή των γιατρών της συγκεκριμένης κλινικής, της Stem Cell στο Κολωνάκι, οι οποίοι κατέθεσαν και έχουν αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Και οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια, να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια, το γιατί έφυγε τόσο ευνίδια από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έρευνα κάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Είχαμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφήνοντας εχμές για τη συγκεκριμένη κλινική, ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις για να κάνει τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία αναμένεται να απαντηθούν βέβαια.

Έχουμε δημοσκόπηση από την GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, όπου δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει 2 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε γίνει από την ίδια εταιρεία. Μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν να έχει στην πρόταση ψήφου ένα ποσοστό 30,6%. Δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16%, δείχνει ότι μια υποχώρηση περίπου μίας μονάδος. Τρίτο το Πασόκ με 12,8%. Και από εκεί και πέρα ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,7%. Έχουμε κατάρρευση δημοσκοπικά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 3,6%. Και από εκεί και πέρα κάτω του 3% το ΜέΡΑ25, Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις το 1,3% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Το 45% των ερωτηθέντων θεωρεί το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ κοστολογημένο και ρεαλιστικό, ενώ το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή σχεδόν το 70% θεωρεί ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός.

Και την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, δηλώνει ότι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κατήσουμε στο ίδιο τραπέζι είναι το ΠΑΣΟΚ. Και πως η όλη συζήτηση που γίνεται για το κόμμα που πρόκειται να ανακοινώσει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ουτοπική. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται τώρα μια συζήτηση για κάτι το οποίο δεν έχει νόημα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, να το

Λοιπόν, να περάσουμε στα δικά μας τα τοπικά. Καταρχάς να πούμε για το κυρίαρχο θέμα που δεν είναι άλλο από τον έλεγχο της διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας, η οποία είναι εδώ, είναι στο νησί από προχθές. Ο έλεγχος συνεχίζεται τόσο για το έργο του αγωγού ίδρυψης στα ορεινά, Λούχα Γύρι, Άγιος Λέοντας, Αγία Μαρίνα, αλλά επίσης και για το έργο του νέου αγωγού της Οδού Φιλικών, το οποίο βέβαια λειτουργεί, υδροδοτείται η πόλη από αυτό το νέο αγωγό, μετά τις καταγγελίες που υπήρξαν από την αντιπολίτευση και κυρίως από την παράταξη δύναμη Ελπίδας. Συνεχίζονται λοιπόν οι έλεγχοι.

ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, μείζωνος αντιπολίτευσης και της παράταξης Νέου Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, είχε στα ορεινά συνάντηση με την Επιτροπή Αξιολόγησης για το συγκεκριμένο έργο του Ακουγού, εννοώ των ορεινών. Στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του. Αναμένει, είπε ο ίδιος, τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κάτι αντίστοιχο αναμένει και η Δημοτική Αρχή, αναμένει και ο Δήμαρχος. Επιλέγει η Δημοτική Αρχή, να το πω έτσι, να λάβει το πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής, κάτι βέβαια το οποίο δεν πρόκειται να... δεν αναμένεται να γίνει, να γίνει άμεσα αυτό, μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες. Μπορεί να περάσουν και 10 και 15 ημέρες για να έχουμε το πόρισμα, γιατί είναι, ο έλεγχος είναι, έχει μια μεγάλη γκάμα. Δηλαδή είναι και έλεγχος σε έγγραφα, σε υπηρεσιακά έγγραφα, σε πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο η αυτοψία που γίνεται στα σημεία των έργων αυτών. Γι' αυτό και η Δημοτική Αρχή, πριν ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος έλεγχος και πριν βγει το πόρισμα, δεν τοποθετείται επίσημα, έτσι. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως την διάρκεια της εκπομπής σήμερα, να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τη Δημοτική Αρχή για τα ζητήματα αυτά, διότι ξέρετε υπάρχει και μια έντονη αντιπαράθεση, εννοείται, μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιμένει η Δημοτική Αρχή ότι η δύναμη Ελπίδας δεν έχει καταθέσει, δεν έχει ζητήσει έλεγχο από πλευράς Δήμου, δεν έχει ζητήσει στοιχεία από τον Δήμο, από τις υπηρεσίες δηλαδή, για το συγκεκριμένο έργο του αγωγού των ορεινών. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής.

Για άλλη μια φορά από την διοίκηση του νοσοκομείου έγινε προσπάθεια για να έρθουν μόνιμοι γιατροί στο νοσηλευτικό μας ίδρυμα. Άκαρπη η προκήρυξη για 2 γιατρούς στο νοσοκομείο. Θα μου πείτε, δεν είναι κάτι καινούριο. Προφανώς

δεν είναι, αλλά είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει, το ότι δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές αυτό. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς να έρθουν στο νοσοκομείο Ζακύνθου και είναι πολλοί οι λόγοι, προφανώς. Αναμένεται μια νέα μόνιμη γιατρός, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, στην παιδιατρική, αυτή την πολύπαθη κλινική, τον Οκτώβριο. Θα το δούμε.

Χθες είχαμε και έξω από το λιμάνι της Ζακύνθου μία σύγκρουση μεταξύ ενός αλλιευτικού με ένα ιστιοφορό το οποίο είχε ελληνική σημαία, αλλά με, πώς θα το πω, με προσωπικό από τη Βουλγαρία, το συγκεκριμένο ιστιοφορό. Λοιπόν, ευτυχώς δεν ήταν κάποια σφοδρή σύγκρουση για να έχουμε βήθηση κάποιους σκάφους. Μόνο κάποιες μικρές υλικές ζημίες προκλήθηκαν και στα δύο σκάφη, κυρίως το αλλιευτικό, στο μπροστινό τμήμα. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους και ο δικός μας πολίτης, ο Ζακυνθινός που ήταν στο αλλιευτικό, και οι υπήκοοι από τη Βουλγαρία που ήταν στο που ήταν στο ιστιοφόρο. Τώρα βέβαια διενεργεί έρευνα το λιμεναρχείο για τα ακριβή αίτια, ποιος ευθύνεται για την συγκεκριμένη σύγκρουση, ενώ δεν υπήρξε και θαλάσσια ρήπανση, να το πούμε και αυτό.

Θυμίζουμε ότι αύριο ξεκινάει η σχολική χρονιά. Να πούμε και πάλι καλή χρονιά σε όλους. Αύριο έχουμε το πρώτο κουδούνι. Κατά κάποιον τρόπο έχουμε, ναι, το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τον αγιασμό σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα. Θα παραλάβουν και τα βιβλία τα παιδιά. Και μετά Δευτέρα ξεκινάνε τα μαθήματα.

Θυμίζω δε ότι αύριο Παρασκευή θα έχουμε και τακτική συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΣ για κάποια θέματα που δεν έχουν σχέση βέβαια με τον έλεγχο που γίνεται από τη διαχειριστική αρχή, έτσι, για τα δύο έργα, του ενός αγωγού στα ορεινά ίδρευσης και του αγωγού που ξεκινά από την Μπόχαλη, διασχίζει την οδό Φιλικών και φτάνει στο Σταυρό, κάτω στο ύψος του καταστήματος 24 ώρες. Είναι άλλα τα θέματα που αφορούν αυτή τη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει, για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει, μπορεί και διαδικτυακά βέβαια, αλλά για όποιον θέλει να είναι εκεί παρόν, θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο, επαναλαμβάνω, αύριο Παρασκευή, 12 το μεσημέρι.

Θυμίζουμε ότι πάντα μαζί μας είναι Levante Ferries με τα 6 δρομολόγια που εκτελεί καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Εσείς πάρα πολύ απλά επισκέπτεστε το site levanteferries.com. Βλέπετε βεβαίως τις ακριβείς ώρες των δρομολογίων και εκεί ακολουθείτε μια εύκολη διαδικασία για την ηλεκτρονική αγορά του εισιτηρίου, η οποία είναι και εύκολη και γρήγορη. Δηλαδή έρχεται άμεσα το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό σας τηλέφωνο και δεν έχετε να κάνετε τίποτε άλλο. Θα πάτε μετά στο πλοίο και στην είσοδο θα δείξετε έτσι το ηλεκτρονικό εισιτήριο και θα επιβιβαστείτε. Τόσο απλά. Και επειδή το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει και έχουμε ξαναπεί κατά επανάληψη ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο καλύτερος μήνας, έτσι, να ξέρετε ότι η εταιρεία Μπράτις διαθέτει και συστήματα σκίασης, εάν θέλετε να αποκτήσετε υφάσματα για εξωτερικούς χώρους που να είναι ανεξίτηλα και αδιάβροχα, βεβαίως τα διαθέτει η εταιρεία Μπράτις. Και αν θέλετε ακόμα και τώρα να έτσι ομορφύνετε έναν εξωτερικό χώρο, θα βρείτε εκεί και τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς, τελευταίας γενιάς, που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό.

0: Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que tu as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πωλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
1: Tu joues à quoi, Suzanne ?

0: και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο πάρτι του καλοκαιριού. Guest DJ, Σπύρος Χαλ.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
5: Τι είναι αυτό?
4: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
5: Ποια πρόσωπα?
4: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
5: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
4: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
5: Πότε, λέει?
4: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
5: Πού?
4: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
6: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25-798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Στίγμα βεβαίως, μέχρι τις 12. Γρηγόρης Μπάστας, Σπύρος Λιβέρης, Σπύρος Λιβέρης, Γρηγόρης Μπάστας. Καλημέρα Σπύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάντα μπορείτε και το ξαναλέμε φυσικά να μας ακούτε διαδικτυακά stigmafm.gr, όχι μόνο τώρα ζωντανά αλλά και αργότερα on demand την εκπομπή, οποιαδήποτε άλλη στιγμή θελήσετε, και όχι μόνο τη σημερινή εκπομπή, μπορείτε να γυρίσετε πίσω σε βάθος χρόνου μεγάλου, να ακούσετε παλαιότερες εκπομπές και φιλοξενούμενους, και βέβαια μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα ηχητικά, γραπτά, ερώτημα, καταγγελία, σχόλιο, απορία, προβληματισμό, είτε μέσω WhatsApp είτε μέσω Viber.
1: Την θέλουμε τη συμμετοχή σας, και να ξέρετε ότι βοηθάτε πάρα πολύ όταν το κάνετε, όταν μας στέλνετε μηνύματα, έστω και αν κάποιες φορές δεν προλαβαίνουμε είτε να μεταφέρουμε, να διαβάσουμε δηλαδή ζωντανά στον αέρα τα μηνύματά σας. Να είστε σίγουροι ότι ακόμα και όταν δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε, τα διαβάζουμε έστω και μετά το τέλος της εκπομπής, αν δεν μπορέσουμε κατά την διάρκεια, και φροντίζουμε στον προγραμματισμό που κάνουμε να εντάξουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι ακροατές. Οπότε βοηθήστε κι εσείς όσο μπορείτε.
0: Βοηθάτε.
1: Στέλνετε μηνύματα. Βοηθάτε χριστιανοί, όπως το λέγε.
0: Χριστιανοί, ναι.
1: Λοιπόν, προς το παρόν μας βοηθάνε εδώ οι πολιτικοί παράγοντες,
0: βέβαια,
1: στο Δήμο.
0: Βέβαια.
1: Περίμεναν δηλαδή να ξεκινήσουμε την εκπομπή για να σκάσει αυτή η ιστορία με τα έργα ίδρευσης, οι καταγγελίες δύναμη ελπίδας, Τσουρουνάκης κλπ, για να έχουμε θεματολογία εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Γεμάτη φουλ για αυτό το πρώτο διάστημα, για αυτή τη νέα ραδιοφωνική περίοδο 2026-2027.
0: 2026-2027, ναι, σεζόν. Η νέα σεζόν πλέον.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνεται ένας κρίσιμος θεσμικός έλεγχος σήμερα. Τα έλεγες λίγο πριν, Γρηγόρη.
0: Όχι, Σπύρο, επίτρεψε μου. Δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα τελειώσει σήμερα.
1: Έτσι κι αλλιώς η έρευνα, η επιθεώρηση θα συνεχιστεί, να το πούμε έτσι.
0: Λες για την Κέρκυρα όταν μεταβήκε.
1: Αυτό που είχε προγραμματιστεί ήταν να γίνει έλεγχος 8 με 10 Σεπτεμβρίου στη Ζάκυνθο, από κλιμάκιο της διαχειριστικής αρχής, που δίνει το χρήμα και ελέγχει αν τα έργα για τα οποία δίνει τα χρήματα ολοκληρώνονται και είναι έτσι όπως έχουν μελετηθεί.
0: Το τριήμερο όμως 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου είχε προγραμματιστεί μόνο για το έργο του αγωγού των Ορεινών. Προέκυψε τώρα και το θέμα με τον αγωγό της οδού Φιλικών, να το πούμε απλά. Ενδέχεται και αύριο να είναι εδώ στο το κλιμάκιο, ενώ για την αυτοψία επιτόπου στα έργα που έχουν γίνει. Ενδέχεται, λέμε, αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα, αύριο ολοκληρώνεται.
1: Οι πληροφορίες πάντως που λάβαμε από πολύ έγκυρη πηγή χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής είναι ότι το κλιμάκιο της διαχειριστικής θα επεκταθεί και σε αυτό το έργο, καθώς είναι μια ακόμα καταγγελία η οποία ήρθε μια εβδομάδα μετά την πρώτη από την δύναμη ελπίδας, που αφορά ένα έργο επίσης σοβαρό, επίσης ίδρευσης, ένα έργο το οποίο επίσης είχε τον ίδιο ανάδοχο, τον ίδιο εργολάβο.
0: Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτό το έργο λειτουργεί.
1: Λειτουργεί, δηλαδή, αλλά εδώ τα ερωτηματικά που μπαίνουν από τη δύναμη ελπίδας,
0: ναι,
1: υδροδοτείται η πόλη μέσω αυτού του αγωγού, αλλά τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι αν το έργο αυτό κατασκευάστηκε με τον τρόπο που προβλέπει η μελέτη,
0: ναι,
1: με
0: ναι.
1: τον εξοπλισμό που προβλέπει η μελέτη, με τους αυτοματισμούς που προβλέπονται από τη μελέτη.
0: Ναι.
1: Εδώ εκφράζονται κάποιες ενστάσεις, κάποιες ανησυχίες ότι δεν έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Και αν αυτό συμβαίνει, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για όσους έβαλαν τις υπογραφές τους ότι όλα βαίνουν καλώς. Έτσι λοιπόν, από τις καταγγελίες της δύναμης ελπίδας και από τα όσα λίγα, η αλήθεια είναι, έχουν πει τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, περάσαμε στον έλεγχο. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος για τον περασμένο Ιούνιο από την Διαχειριστική Αρχή, πλην όμως κατόπιν αιτήματος του Δήμου, ο οποίος ζήτησε αναβολή της έρευνας αυτής, του ελέγχου αυτού,
0: δεν έγινε,
1: και ενδεχομένως τώρα οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης να επίσπευσαν την όλη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένα, τα ερωτήματα πολύ συγκεκριμένα, τι προβλέπει η σύμβαση, τι πιστοποιήθηκε, τι πληρώθηκε, τι έχει πράγματι κατασκευαστεί και αν λειτουργεί αυτό το οποίο έχει κατασκευαστεί, που τουλάχιστον στο έργο ίδρευσης της ορεινής Ζακύνθου δεν έχουμε δει να λειτουργεί. Δεν ανοίγει τη βρύση του ορεινός και τρέχει νεράκι.
0: Φυσικά. Ούτε έχει ολοκληρωθεί, ούτε έχει παραδοθεί.
1: Ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Θασινόπουλος, έκανε κάποιες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες περιμένει και ο ίδιος τα αποτελέσματα του ελέγχου και αμέσως μετά θα συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο. Έκανε και μια πολύ σοβαρή πολιτική καταγγελία σήμερα ότι στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μην δοθεί ποτέ νερό στα ορεινά. Και εδώ χρειάζεται να ξεχωρίσουμε νομίζω δύο πράγματα. Άλλο να υποστηρίζει κανείς ότι η Δημοτική Αρχή, όχι κανείς, η Δημοτική Αρχή ότι οι καταγγελίες είναι λανθασμένες ή υπερβολικές. Αυτό θα φανεί από τον έλεγχο, αν είναι έτσι τα πράγματα. Και άλλο να αποδίδεται στην αντιπολίτευση πρόθεση να στερηθούν οι κάτοικοι των ορεινών το νερό. Προφανώς για να μην δεχτεί τα εύσημα, μην πιστωθεί το έργο η Δημοτική Αρχή. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο Δήμαρχος λέει ότι η αντιπολίτευση θα μπορούσε να περιμένει να ολοκληρωθεί το έργο και μετά να ζητήσει έλεγχο. Αλλά εδώ η ουσία της καταγγελίας είναι διαφορετική. Πρέπει να ελεγχθεί, λέει η Δύναμη Ελπίδας, το έργο αυτό κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του, διότι μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα αν τα χρήματα που έχει λάβει ο εργολάβος, που προσεγγίζουν το 100%
0: ναι,
1: του έργου,
0: ναι,
1: αντιστοιχούν στο έργο το οποίο μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να το διαπιστώσει κανείς σχετικά εύκολα. Γι' αυτό ήταν και το κλιμάκιο της διαχειριστικής αρχής εδώ στη Ζάκυνθο, για να κάνει αυτό τον έλεγχο. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον, επειδή μιλάμε για δύο διαφορετικά έργα ίδρευσης, δεν συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους. Η μόνη σύνδεση θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι και τα δύο έχουν τον ίδιο ανάδοχο εργολάβο, ο οποίος όπου έβαλε την υπογραφή του
0: δημιούργησε θέμα,
1: δημιούργησε προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμόμαστε τι έγινε και με τον αγωγό της Φιλικών. Θα δούμε αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα θέλει η μελέτη του έργου. Θυμάστε τι έγινε με το έργο της πλακώστρωσης εκεί πάνω
0: στην
1: Μπόχαλη. Και εκεί πάρα πολλά προβλήματα και πολύ σοβαρές καθυστερήσεις. Και εξίσου σοβαρά προβλήματα και πολύ μεγάλη καθυστέρηση σημειώνεται και στο έργο αυτό των ορεινών.
0: Στην πληρωμή του δεν υπάρχει καθυστέρηση.
1: Στην πληρωμή του, από ό,τι φαίνεται, είναι
0: από
1: γάτα.
0: Φαίνεται,
1: είναι
0: έτσι,
1: γάτα ο τύπος,
0: ναι,
1: αυτός,
0: ναι,
1: και μπράβο του. Το θέμα είναι ότι για να πληρωθεί κάποιος πέφτουν κάποιες υπογραφές. Και τις υπογραφές τις βάζουν πρώτα απ' όλα οι υπάλληλοι εκείνοι, οι οποίοι έχουν και έναν ελεγκτικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Ελέγχουν το ότι υλοποιεί ο εργολάβος, βάζουν κάποιες υπογραφές και κατόπιν γίνεται η εκταμείευση των ποσών, πληρώνεται ο εργολάβος για τα έργα τα οποία έχει κάνει, το ξαναλέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σύστημα που πρώτα να πληρώνεις και μετά το έργο να γίνεται, εγώ στο δημόσιο δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν...
0: αν προβλέπετε.
1: Αν προβλέπετε τώρα, αν είναι και ένα νέο φρούτο αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Αλλά μέχρι σήμερα δεν το είχαμε δει.
0: Εντάξει, η διαχειριστική γι' αυτό είναι εδώ, για να κάνει αυτόν τον έλεγχο.
1: Να πούμε ότι ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας, στελέχη του συνδυασμού, χθες επισκέφθηκαν για μία ακόμα φορά το υποεκτέλεση έργο στην ορεινή Ζάκυνθο. Εκεί ήταν και τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής, το κλιμάκιο που κάνει τον έλεγχο. Εκεί ήταν και ο κύριος Τσουρουνάκης. Να ξεκινήσουμε από αυτό τη συζήτηση μαζί του. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα κύριε Τσουρουνάκη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους διακινδυνούς.
1: Τι είπατε χθες εκεί πάνω στα ορεινά με τους ανθρώπους της διαχειριστικής?
2: Εντάξει, εκεί ήταν μια τυπική επίσκεψη προς την Επιτροπή, γιατί το γνωρίζαμε όλοι ότι η Επιτροπή θα βρίσκε θα πήγαινε στο συγκεκριμένο έργο για να κάνει τους ελέγχους της, και ανεβήκαμε μια βόλτα να δούμε και τι γίνεται με το έργο και να πούμε δύο κουβέντες με τα μέλη της Επιτροπής. Δεν μπορούσε στην Ήπεθρο να γίνουν και πολύ σοβαρές συζητήσεις, με την έννοια δεν θα αναλύαμε την κατάσταση του έργου κτλ. Είπαμε μερικά πράγματα τον επικεφαλής, τον κύριο Ασιώτη, ήταν και οι υπόλοιποι, βέβαια τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής εκεί. Mm-hmm. Έγινε μια συζήτηση 10-15 λεπτά πιθανόν, αλλά ήταν γενική. Εντάξει, και οι συνθήκες ήταν δύσκολο, ήμασταν κάτω από τον ήλιο, σε ένα σημείο που δεν είχε.
1: Καλά, φαντάζομαι δεν θα μπορούσε να πει και κάτι περισσότερο.
2: Εντάξει,
1: υποτίθεται ότι η επιτροπή, πρέπει, η επιτροπή, το κλιμάκιο,
0: αυτό,
1: κάνει έναν έλεγχο χωρίς να επηρεάζεται δεξιά και αριστερά από τον οποιοδήποτε.
2: Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Θέλετε να πιστεύετε, αλλά έχετε υποψία ότι δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί έτσι όπως το είπατε, κάτι τέτοιο κατάλαβα.
2: Κύριε Λιβέρη και κύριε Μπάσκα, γνωρίζετε, η κοινωνία μας και οι θεσμοί δεν είναι αγγελικά πλασμένοι. Λοιπόν, και επειδή στο έργο έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κατάφορη παραβίαση των κανόνων των δημοσίων έργων που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, έχει εξοφληθεί το έργο κατά 98%. Οι Ζακυνθινοί ξέρουν τι είχε γίνει. Όλοι μας έχουμε περάσει από εκεί. Οι σωλήνες είναι τώρα 2,5-3 χρόνια στους δρόμους και με μεγάλη επικίνδυνοτητα, τράφη ανοιγμένη, μια κατάσταση ανεκπροηγουμένου. Και τώρα, μετά την καταγγελία μας, ο Δήμαρχος που διάβασε και το δελτίο του σήμερα ισχυρίζεται ότι εμείς δεν θέλουμε να πάει το νερό στα ορεινά. Αυτή είναι η αγωνία μας, να πάρουν νερό τα ορεινά και όλοι Ζάκυνθος βέβαια. Εμείς αποδεικνύεται περίτρανα ότι μετά την καταγγελία μας ξεκίνησαν οι εργασίες εκεί πάνω και δυστυχώς δεν ξεκίνησαν όπως πρέπει. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπάρχουν βίντεο, κουκουλώνουμε τις σωλήνες όπως. Εχθές ένας συμπολίτης μας με πήρε και μου είπε ότι σε ένα τράφο 400 μέτρων είχαν βάλει μία σωλήνα μπροστά, μία πίσω και κλείναν τον τράφο για να παραποιήσουν και να επηρεάσουν την επιτροπή όσον αφορά το ποσοστό του έργου. Όμως,
1: το σημείο το ξέρετε, φαντάζομαι αυτό.
2: Ακριβώς το ξέρω, μου το είπαν οι άνθρωποι, εγώ δεν το είδα με τα μάτια μου, μου το κατήγγειλε ένας πολύ σοβαρός συμπολίτης μας, αλλά να ξέρετε ότι στο έργο θα έρθουν και άλλες επιτροπές, από ό,τι είπε ο κύριος Ασιώτη, αυτή η επιτροπή η χθεσινή που είναι ακόμα στη Ζέχητο, δεν κοιτάει την ποιότητα του έργου, είναι κάποιον άλλον, είναι της ΕΔΕΛ ας πούμε, θέμα να ελέγξει κατά πόσο το έργο έχει γίνει σωστά. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τράφος πιο βαθύς από 40-50 πόντους που θάβονται οι σωλήνες. Σε αυτά τα έργα οι σωλήνες και οι μελέτες λένε τουλάχιστον ένα μέτρο και πολλά άλλα. Να σας πω ότι σε ένα σημείο που είχε κάνει το μείο εργολάβος του δρόμου να για να περάσουν οι σωλήνες, γιατί εκεί έλεγε η μελέτη παρακάμισαν ας πούμε το σημείο αυτό και βάλαν τις σωλήνες σε χωράφια 100-200 μέτρα μακριά, κάτι που απαγορεύεται ρητά. Υπάρχει μελέτη, υπάρχει τοπογραφικό από που περνάνε οι σωλήνες.
1: Ναι, αλλά ξέρετε όμως, κάτι, έχουμε δει ότι στα δημόσια έργα, ναι, γίνεται μια μελέτη και πρέπει το έργο να κατασκευάζεται, πλην όμως συμβαίνουν απρόβλεπτες καταστάσεις και πολλές φορές έχουμε και τροποποιήσεις των μελετών. Γνωρίζετε αν έχει τροποποιηθεί η μελέτη. Μήπως έχει γίνει κάτι τέτοιο και δεν το γνωρίζουμε, γι' αυτό ρωτάω.
2: Ναι, δυστυχώς δεν έχει γίνει τροποποίηση. Ούτε την παρακολουθεί κανένα στη μελέτη. Και αν ανεβήκανε οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να βγουν και να μας το πούμε, ναι, ότι κύριοι, ναι, γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει, είναι σωστά και εγώ θα ζητήσω συγγνώμη από τον Ζακυνθινό λαό και από τον Δήμαρχο, αν τα πράγματα είναι μια χαρά. Όμως, καταλαβαίνετε ότι δεν ελέγχεται από κανέναν. Όπως θα πετάνε. Εμείς έχουμε κυκλοφορήσει φωτογραφικό υλικό, έχουν διάφοροι συνάδελφοί σας ανεβάσει και κάτοικοι πολίτες στη Ζακή του φωτογραφικό υλικό και βίντεο.
0: Έχει λάβει αυτά τα στοιχεία, τα έχει λάβει η Επιτροπή, κύριε Σερουράκη.
2: Θέλω να πιστεύω πως ναι.
1: Μάλιστα. Τα έχετε στείλει εσείς όπως στείλατε και την καταγγελία. Γιατί εδώ ο Δήμαρχος λέει ότι την καταγγελία, τουλάχιστον τη δική σας, δεν την έχει λάβει ο Δήμος.
2: Ναι, έλαβαν. Θες. Ναι. Γιατί ο πρόεδρος είχε πει ότι πριν 10 μέρες με μου ζήτησε, δεν είχε κάποιο mail. Μάλιστα μίλησε και με ένα υπηρεσιακό παράγοντα. Ναι. Αυτό που παρακολουθεί τα mail, μου το έστειλα να προφέρει το mail. Αλλά εγώ τι να τη στείλω. Ο Δήμαρχος ξέρει τη διαδικασία. Στη διάρκεια.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς έχει δοθεί συνέντευξη τύπου και έχετε δημοσιοποιήσει και το περιεχόμενο της αναφοράς. Έτσι, δεν...
2: Τα στοιχεία όλα που βρίσκονται στη διάβγεια, τα στοιχεία του έργου που είναι στη διάβγεια, είναι εύκολο. Εύκολο. Είναι για το Δήμο, δεν είναι τίποτα να μπει και να τα βρει. Άλλωστε, σε επανειλημμένο σε ερωτήσεις στα δημοτικά συμβούλια για κάποια έργα και κάποιες απευθείας αναθέσεις, ο Δήμαρχος μας έλεγε να μπείτε στη διάβγεια να τα βρείτε. Λοιπόν, και μάλιστα τότε του είχα απαντήσει ότι δεν ψάχνουμε μόνο για μας, πρέπει να ενημερώνεται και ο Ζακυνθινός λαός. Λοιπόν, δεν μπορούν οι πολίτες της Ζακύνθου να παίρνουν στη διάβια κάθε πρωί για να βλέπουν τι κάνει ο Δήμος. Από εκεί και πέρα είναι κάποια στοιχεία που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου και τέλος πάντων στις Αγγελικές Αρχές, τα οποία αυτά δεν είναι δημοσιοποιήσιμα, δεν είναι στοιχεία από τη διάβια, όμως. Αυτή τη στιγμή σχηματίζεται ένα φάκελο και μια δικογραφία και εκεί εμείς έχουμε καταθέσει αρκετά πράγματα. Δεν μπορώ να τα δημοσιοποιήσω όμως. Καταλαβαίνετε όταν έχει ξεκινήσει μια ανάκριση, στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει ουσιαστικός έλεγχος ενώ το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί? Και μάλιστα από ό,τι λέτε και από ό,τι βλέπουν και κάποιοι συμπολίτες μας, είναι σε εξέλιξη, δηλαδή γίνονται εργασίες.
2: Ναι, γιατί να γίνονται εργασίες 20 μήνες.
1: Άρα ζητάτε να σταματήσει το έργο?
2: Όχι, δεν ζητάμε να σταματήσει το έργο.
1: Θα το λέω γιατί αυτό ισχυρίζεται και ο Δήμαρχος. Ότι με αυτά που κάνετε θέλει να σταματήσει το έργο.
2: Ο Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε νερό στα ορεινά. Αν υπήρξε ποτέ ένας υποψήφιος Δήμαρχος και μια δημοτική παράταξη στη Ζάκυνθο που έχει κάνει μελέτη προεκλογικά για την επίλυση του προβλήματος του νερού, να μου το πείτε, γιατί δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Εμείς λοιπόν είμαστε οι πρώτοι που προεκλογικά έκαναμε μία μελέτη για την επίλυση του προβλήματος του νερού με ειδικούς υδρογεολόγους, μηχανολόγους, την παρουσιάσαμε δημοσίως και μάλιστα προς τιμή της η κυρία Μούσουρα από τη ΔΕΙΑΣ μετά τις εκλογές μου ζήτησε τη μελέτη και εγώ της την παρέδωσα και έντυπη και ηλεκτρονικά. Και ο Τουρκάκης, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι, εμείς έχουμε 5 μελέτες, είναι οι μοναδικοί που ζήτησαν τα στοιχεία από μία μελέτη, όπως έχουμε μελέτη για το παραλιακό μέτωπο και το έχω πει δημοσίως πάρα πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε κατηδίαση συζητήσεις. Αν θέλετε τη μελέτη, είναι στη διάθεσή σας, μπορεί να αντιγράψετε ένα στοιχείο. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν ο Δήμαρχος να ισχυρίζεται ότι εμείς δεν θέλουμε το νερό στα ορεινά και βέβαια θέλουμε νερό για όλη τη Ζάκυνθο, όχι μόνο στα ορεινά. Θέλουμε όμως το έργο αυτό, όπως γίνεται κύριε Λιβέρη και κύριε Μπάστα, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει. Οι πληγωμένες σωλήνες, οι σωλήνες τοποθετούνται πάνω σε πέτρες, ξύλα, σίδερα, όπως σας το λέω, και σκεπάζονται με άμμο. Τον πρώτο μήνα λειτουργία του, αν λειτουργήσει ποτέ, ναι, θα καταστραφεί. Θα γίνει ένα σουρωτήρι. Και πολλά άλλα που συμβαίνουν εκεί πάνω. Λοιπόν, εμείς η αγωνία μας είναι και περιμέναμε τόσους μήνες μήπως και ξεκινήσει το έργο και φτιαχτεί. 20 μήνες, γιατί το γνωρίζαμε αρκετό καιρό το θέμα.
1: Σχεδόν 2 χρόνια.
2: Μας πήρε το 5 μήνες όταν ξεκινήσαμε την έρευνα μας, γιατί δεν είναι μόνο τα στοιχεία της διάβγειας για να τεκμηριώσεις μια καταγγελία τόσο σοβαρή, χρειάζεται και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, μας πήρε 4-5 μήνες.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, η τελευταία πληρωμή του εργολάβου.
2: Να τελειώσω. Ναι, η τελευταία λοιπόν πληρωμή.
1: Πότε έγινε?
2: Το Γενάρη και Φλεβάρι του 2025. Όταν ο Δήμαρχος τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο δήλωνε ο Δήμαρχος, ο εργολάβος είναι ένας δίστροπος και μη συνεργάσιμος άνθρωπος και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα και κάτι άλλα, και έρχεται 2 μήνες μετά και του δίνει 900.000 μαζεμένα. Όχι 100 και 200, 150. 900.000 πήρε Γενάρη και Φλεβάρη του 25. 20 μήνες πίσω.
1: Άρα από τότε που πήρε τα λεφτά αυτός ο εργολάβος, μέχρι και τώρα που κάνατε την καταγγελία, δεν έπεσε φτιαριά στο, στο
2: δεν
1: έργο.
2: Δεν έχει γίνει τίποτα. Και ξέρετε κάτι. Έχουν εμπλακεί τώρα μηχανικοί. Έχουμε παραγγείλει κι εμείς φωτογραφίες μέσω του Google, είναι που μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή πώς ήταν το έργο και πώς είναι τώρα και τι εργασίες γίνανε την περασμένη εβδομάδα και τι εργασίες γίνονται σήμερα. Η τεχνολογία, ξέρεις, από την τεχνολογία ξέρετε δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Να θα βγουν και αυτές οι φωτογραφίες και θα δούμε το Μάρτιο του 25, θα δούμε τον Ιούνιο του 25, θα δούμε τον Απρίλιο του 25, θα δούμε το 26, όλη αυτή την περίοδο πώς ήταν το έργο και αν προχωρούσε. Η δεξαμενή της Αγίας Μαρίνας καλουπώνεται τώρα, όπως. Πώς εξοβλήθηκε το έργο. Τώρα καλουπώνει αυτή τη στιγμή όποιος θέλει να πάει στην Αγία Μαρίνα μέσα σε κάτι λιώστα, σε ένα αγροτικό δρόμο που δεν μπορείς και να περάσει γιατί χαθήκανε και εκείνα τα λεφτά, 3 εκατομμύρια της αγροτικής οδοποιίας. Περνάνε με δυσκολία, είναι κάποιοι εργάτες και καλουπώνει μια δεξαμενή. Το γόνατο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Τσαλουνάκη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί είχατε πει την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει ότι θα συγκεντρώνονται οι υπογραφές οι απαιτούμενες για σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία?
2: Ναι, θα προχωρήσει πιθανόν σήμερα. Περιμέναμε να δει ο έλεγχος και να γυρίσει και ο κύριος Τουκάκης, γιατί έλειπε και είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Νομίζω γυρίζει σήμερα, επειδή είναι κύριος του έργου, είναι βασικό να βρίσκεται.
0: Ναι, είναι παρόν και ο πρόεδρος Δίας.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Πάντως, με όσα περιγράφετε, φαίνεται, με όσα περιγράφετε εσείς, φαίνεται ξεκάθαρα η προχειρότητα και η προσπάθεια, όπως είπατε, παραποίησης του έργου σε κάποια τμήματά του για να εξαπατηθεί η διαχειριστική αρχή. Αυτό καταλάβα, αυτό είπατε, με την υπόθεση με την Τάφρο.
1: Για να εξαπατηθούμε όλοι, όχι μόνο οι
2: διαχειριστικοί. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να τρέχει έτσι το έργο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που το έργο πρέπει να τρέξει, αλλά μετά την καταγγελία μας προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούν με όποιο τρόπο και οτιδήποτε, ίσα να κουκουλώσουν κάποια πράγματα για να μην εκτεθεί η Δημοτική Αρχή. Δεν γίνεται αυτό, ούτε μπορούμε να το ανεχτούμε, ούτε θα σκύψουμε το κεφάλι, θα αναδείξουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα στον τόπο, υπάρχει και άλλη κακοδιαχείριση στο Δήμο, δεν είναι η μοναδική, τα οποία σύντομα θα μάθετε και θα εκπλαγείτε με τον τρόπο που η Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται το Δήμο. Είναι απαράδεκτα, νομίζουν ότι είναι το μαγαζί του πατέρα τους, νομίζουν ότι είναι το μαγαζί το δικό τους και δεν έχουν καταλάβει, ή μάλλον ξέρουν, αλλά δεν θέλουν να παραδεχτούν, προσπαθώντας να αποκομίσουν πιθανόν ωφέλη προσωπικά και δικά τους, ότι τα χρήματα που διαχειρίζονται είναι του ζακηθινού λαού και κατ' επέκταση του ελληνικού λαού, διότι και το ΕΣΠΑ χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών είναι και εμείς σαν χώρα συνεισφέρουμε τεράστια ποσά για τη λειτουργία και τη χρηματοδοτήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία μηχανή να κόβει αυτονομίσματα και χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα προγράμματα στηρίζονται από τους φόρους που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και κατ' επέκταση και η Ελλάδα. Και βέβαια πάρα πολλά χρήματα του Δήμου είναι από
0: ευρωπαϊκούς φόρους.
2: Και από ευρωπαϊκούς φόρους και από πολίτες της Ζακύθου. Για το Δήμο Ζακύθου μιλάω.
1: Κύριε Τσουρνάκη, από την επαφή που είχατε χθες με τους ανθρώπους της διαχειριστικής, με το κλιμάκιο που βρίσκεται εδώ στη Ζάκυνθο, σας δόθηκε έστω κάποια εκτίμηση για το πότε θα παραδοθεί το πόρισμα του ελέγχου?
2: έγινε, έκανα μια ερώτηση στον κύριο Ασφιώτη. Είπε ότι δεν θα αργήσει, δεν μπορεί να μας πει αν θα είναι σε 10 μέρες ή 20. Πάντως τα αποτελέσματα θα είναι σύντομα. Και να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται να δουλέψουμε και πολύ για να πούνε ότι το έργο δεν είναι ούτε στο 50%. Φαίνεται και εσείς να ανέβετε και ο πιο άσχετος πολίτης που δεν είναι μηχανικός ή δεν είναι άσχετος με την καλή έννοια, ένας απλός πολίτης που δεν είναι μηχανικός, δεν είναι μηχανολόγος, δεν είναι εργολάβος, μπορεί να δει ότι το έργο δεν έχει τελειώσει ούτε το μισό. Όταν σε ένα δίκτυο 8 χιλιόμετρων είχαν γίνει τα 3 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε, όταν στα αντιλιοστάσια και στις δεξαμενές έχει γίνει το 50%, σας είπα, ένα αντιλιοστάσιο και γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στην Αγία Μαρίνα.
0: Είπατε στην Αγία Μαρίνα, ναι.
2: Ναι, τώρα είναι, τώρα αν θα πάτε φαίνεται τα σίδερα, έχει πέσει μια... Ναι. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Το 70% ή το 80%, όταν από το μηχανολογικό εξοπλισμό λείπει το 100%, το οποίο ήταν γύρω στις 460.000, δηλαδή χοντρικά το 30% του έργου, πώς είναι το έργο στο 70%.
1: Κύριε Σουρνάκη, είπατε ότι αν ο έλεγχος, η έλεγχη μάλλον, ναι, γιατί δεν είναι ο μοναδικός έλεγχος αυτός που γίνεται τώρα από τη διαχειριστική, δείξουν ότι το έργο δεν έχει πρόβλημα, εσείς θα βγείτε δημόσια και θα ζητήσετε συγγνώμη. Αν αυτό δεν συμβεί και οι καταγγελίες σας επιβεβαιωθούν, τι θα κάνετε, πώς θα το χειριστείτε, τι θα ζητήσετε?
2: Θα πιέσουμε τους πάντες για να αποπερατωθεί το έργο όπως πρέπει όμως. Όχι έτσι όπως πάει τώρα και όπως πετάνε τις σωλήνες.
1: Πέρα από αυτό που είναι αυτονόητο.
2: Θα ζητήσουμε καταρχήν, ήδη έχουμε στείλει έγγραφα και ζητάμε να οριστούν εμπειρογνώμενες από το τεχνικό επιμελητήριο ή οπουδήποτε άλλο για να κάνουν τους ανάλογους ελέγχους. Και δεν σας κρύβω, εάν υποψιαστούμε ότι γίνεται κάποια προσπάθεια κουκουλώματος, θα στραφούμε και κατά προσώπων.
1: Ευθύνες από την πολιτική, από την δημοτική αρχή θα ζητήσετε?
2: Βεβαίως θα ζητήσουμε ευθύνες από τη δημοτική.
1: Σε ποιο επίπεδο θα ζητήσει, ας πούμε, παρέτηση του δημάρχου, της δημοτικής αρχής? Πώς θα το χειριστείτε, το έχετε συζητήσει?
2: Θα ζητήσουμε από το κεντρικό κράτος όλα αυτά τα χρήματα να καταλογιστούν στο δήμαρχο και στη δημοτική αρχή και σε στελέχη της δημοτικής αρχής, λέω εγώ. Παράδειγμα, ένα θέμα. Δεν μπορούν να πετάμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ να έχει γίνει έργο 300.000 ευρώ, να λείπει 1.100.000 και να τα πετάνε και να τα φάβουν μέσα στους τράπους στη Λαγκάδα του Φαγιά και στον Τιλούχα και οπουδήποτε αλλού. Εμείς, τι να πω, μας έχει βάλει στην αντιπολίτευση ο Ζακυνθινός λαός, έχουμε υποσχεθεί ότι τον όρκο μας θα τον τηρήσουμε στο έπακρο. Δεν θα χαριστούμε σε κανένα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουρουνάκη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Τσουρουνάκη.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Πάμε για το επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.
3: Stigma Radio. Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια,
5: Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
7: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Συνέχεια εδώ στον Στίγμα, 13 λεπτά μετά τις 11 είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 12 όπως κάθε μέρα άλλωστε. Σπύρος Λιβέρης και Γρηγόρης Μπάστας. Τα μηνύματά σας μέσω του site stigmafm.gr χρησιμοποιώντας Viber ή WhatsApp, όποια εφαρμογή εσείς θέλετε. Λοιπόν, μίλησαμε πριν με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Γιώργο Τσουδουνάκη, ο οποίος μας είπε ότι συνάντησε για λίγα λεπτά την Επιτροπή Αξιολόγησης εκεί στο, της διαχειριστικής δηλαδή, στο σημείο που έχουν γίνει κάποιες εργασίες για τον αγωγό ίδρυυση των ορεινών. Μίλησε και με τον επικεφαλής της Επιτροπής, τον κύριο Ασπιώτη, τον διευθυντή δηλαδή της διαχειριστικής, της περιφέρειας. Ο κύριος Ασπιώτης μας είπε ο κύριος Τσουρουνάκης ότι δεν γνωρίζει ακριβώς πότε θα βγει το πόρισμα, αλλά υπολογίζει σε 15, 20, 25 μέρες ότι θα είναι.
1: Αυτή την εκτίμηση έχουμε και εμείς, ναι, από ανθρώπους, ναι, της περιφέρειας.
0: Είπε βέβαια ο κύριος Τσουρουνάκης ότι αυτή η επιτροπή δεν θα είναι η μόνη που θα έρθει και θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο έργο, διότι δεν ελέγχει την ποιότητα του έργου, ελέγχει άλλα.
1: Φαντάζομαι ελέγχει αν διοικητικά η διαδικασία που έχει εφαρμοστεί είναι η, ναι, νόμιμη, ναι, ιδέουσα, ναι, ναι, διαδικασία που προβλέπεται σε αυτού του τύπου τα έργα του δημοσίου.
0: Απαντώντας στα όσα ο Δήμαρχος ο κύριος Στασινόπουλος έχει πει, ότι δηλαδή δεν θέλουν να τελειώσει το έργο, να γίνει το έργο για να έχουν νερό, να αποκτήσουν επιτέλους νερό εκεί οι κάτοικοι των Ορεινών και των Χωριών, είπε ότι δεν, αυτό είναι ψευδές, ότι η Δύναμη Ελπίδας και προεκλογικά είχε διαβρεθεί για το νερό και με συγκεκριμένες μελέτες και αρκετές, όχι μία, που είχε παρουσιάσει.
1: Είπε κάτι που έχει ενδιαφέρον και πρέπει να σταθούμε σε αυτό.
0: Είπε πολλά, ναι.
1: Είπε πολλά, αλλά θα σταθούμε σε αυτό μιας και το πήγαμε εκεί τώρα, ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα το έργο ήταν εντελώς ανενεργό, δηλαδή δεν εργαζόταν κανείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό αφού είχε εισπράξει ένα πολύ μεγάλο ποσό της τάξης των 800.000 ευρώ.
0: Είχε πει και είπε ο κ. Τσουρουνάκης ότι ο εργολάβος έλαβε το δίμηνο Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 25 την τελευταία του πληρωμή, που ήταν ύψους 900.000 ευρώ, και ότι μετά έκτοτε
1: δεν έγινε
0: καμία εργασία.
1: Και φτάσαμε τώρα να έχουμε Σεπτέμβριο του 2026, άρα σχεδόν 1,5 χρόνο στο έργο αυτό δεν εργάστηκε κανείς, δεν έγινε το παραμικρό, σύμφωνα με τα όσα λέει η παράταξη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: Τσουρουνάκη.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι εάν λειτουργούσε διαφορετικά η Δύναμη Ελπίδας, δηλαδή έκανε την καταγγελία αμέσως μετά την πληρώμη.
0: Ναι.
1: Το έκανε για να προλάβει κάποιες καταστάσεις και να βγει το πράγμα προς τα έξω ως σκάνδαλο. Από ό,τι είπε ο ίδιος, γνωρίζαμε τα δεδομένα αυτά από τότε, όταν και έγινε η τελευταία πληρωμή, αλλά περιμέναμε γιατί θέλουμε να γίνει το έργο, και θέλουμε να προχωρήσει το έργο, οπότε κάναμε κράτη, να το πω έτσι.
0: Περιμέναμε να προχωρήσει το έργο.
1: Πέρασε όμως 1,5 χρόνος, δεν έγινε τίποτα και αναγκαστήκαμε, ναι, να, ναι, προβούμε σε αυτή την καταγγελία, ναι, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι ένα ζητούμενο, ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει κάποιος, είτε κάποιος νομικός είτε κάποιος μηχανικός. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αν φανεί από την αυτοψία που έκανε η διαχειριστική ότι η διαδικασία δεν ήταν η νόμιμη έτσι όπως εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα, και σαφώς αν επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης και δεν ήταν νόμιμη.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, αυτό το έργο σταματάει σε αυτό το σημείο, πατάμε το πάους?
0: Καλά, αυτό μετά το
1: συνεχίζεται
0: πόρισμα,
1: μέχρι να ολοκληρωθεί, δίνεται σε άλλο εργολάβο με όποιες διαδικασίες, μετά από χι χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να ακολουθηθούν κάποιες άλλες
0: διαδικασίες.
1: Τι γίνεται, πρέπει να μάθουμε.
0: Ναι.
1: Ή κομπλάρει το πράγμα και θα πρέπει να περάσουν 5-10 χρόνια δικαστηρίων και δικαστικών αποφάσεων για να δούμε τι θα γίνει.
0: Φαντάζομαι και ελπίζω ότι η διαχειριστική θα έχει τις απαντήσεις σε αυτά, πέραν από τη νομική χρειά του όλου θέματος. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τσουρουνάκης επανέλαβε ότι επιχείρησε όχι μία φορά, αρκετές φορές η Δημοτική Αρχή να παραποιήσει το έργο

0: Ναι.
1: Και η αναπληρωθή θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν πληρωθεί.
0: Επειδή η υπόθεση έχει πάει και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην εδώ Εισαγγελία Ζακύνθου, είπε ο ίδιος, σχηματίζεται δικογραφία και δεν επεκτάθηκε, δεν είπε περισσότερα από τα στοιχεία που έχει καταθέσει. Και καταλήγοντας είπε ότι εάν δικαιωθούμε, εφόσον δικαιωθούμε, που πιστεύω ο ίδιος ότι θα δικαιωθεί η δύναμη ελπίδας, θα ζητήσει να, από το κράτος να καταλογιστούν τα χρήματα, τα χρήματα δηλαδή που έδωσε στον εργολάβο
1: ο Δήμος, αφού τα έλαβε βέβαια από την διαχειριστική, από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι,
1: θα πρέπει να καταλογιστούν στον ίδιο, να πληρώσει ο ίδιος δηλαδή
0: τα χρήματα. Θα ζητήσουμε, ναι, να καταλογιστούν τα χρήματα στον Δήμαρχο.
1: Διότι αν τα πράγματα έχουν γίνει τουλάχιστον παράτυπα, δεν θα πω κάτι περισσότερο, να πρόκειται για υπόθεση διαφθοράς κλπ. Αν τα χρήματα έχουν δοθεί με παράτυπο τρόπο, είναι βέβαιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα πάρει από το Δήμο. Δηλαδή θα ζητήσει να επιστραφούν όσα χρήματα έχουν δοθεί. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια θα τα πληρώσουμε όλοι εμείς οι Ζακυνθίνοι μέσα από την, από την εισφορά που δίνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο Δήμο.
0: Πάντως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αλλά δεν μπορούμε τώρα να το αναλύσουμε αυτό, ότι είναι άλλο το όρος παράτυπο με τον όρο παράνομο. Αλλά ναι.
1: Αυτή είναι μια υπόθεση με την οποία θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη, είναι βέβαιο, και θα εξετάσει όλες τις πτυχές της. Διότι πρόκειται για διαφορετικού μεγέθους παρανομία, να το πω, παρατυπία, όπως θέλετε, πείτε το. Εάν πρόκειτο για μια διαδικασία, ναι μεν μη σύνομη, αλλά με σκοπό να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του έργου, που ήταν να πάρουν τα ορεινά νερό, με εμπόδιο, αν θέλετε, με προσπάθεια να ξεπεραστεί το εμπόδιο που ήταν ένας δίστροπος εργολάβος, όπως τον έχει χαρακτηρίσει ο Δήμαρχος, αν δηλαδή έγινε μια παρατυπία, δηλαδή έλαβε η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, δεν ξέρω, ή κάποιοι παράγοντες, μια απόφαση πολιτική να παρακάμψουν την νομοθεσία, που αυτό, εντάξει, δεν είναι κάτι που επιτρέπεται, δεν το λέω για να δικαιολογήσω, οι κανόνες είναι κανόνες και ισχύουν για όλους, αλλά πολλές φορές το έχουμε δει και στην πράξη να κινούνται στα όρια του νόμου οι αρχές, είτε είναι δημοτικές είτε περιφερειακές, προκειμένου να πετύχουν κάτι το οποίο είναι προς όφελος των πολιτών. Δεν αναφέρομαι σε κάτι άλλο. Είναι άλλη τάξη υπόθεση εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Άλλο πράγμα αν κάποιοι πλήρωσαν τον εργολάβο με σκοπό να βάλουν και ήδη χρήματα στην τσέπη. Διαφορετικού μεγέθους υποθέσεις και βαρύτητας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που θα διερευνηθεί. Είναι κάτι που είναι υποχρεωμένες οι αρχές μετά από τις καταγγελίες να ερευνήσουν σε βάθος και να βρουν την άκρη του νήματος. Είναι όμως μια υπόθεση που έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια υπόθεση που, από ό,τι φαίνεται, θα τρέχει για καιρό στα δικαστήρια, ειδικά αν φανεί από τα πορίσματα των ελεγκτικών μηχανισμών ότι τα πράγματα δεν έχουν γίνει με το γράμμα του νόμου. Εκεί έχουν να μπλέξουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος, ας πούμε, ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Είναι να κάνει, έχει να κάνει με όλη την αλυσίδα. Δηλαδή έχει να κάνει και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, δημοτικούς υπαλλήλους δηλαδή. Έχει να κάνει και με όσους μέσα από τα συλλογικά όργανα, π.χ. η Δημοτική Επιτροπή, έβαζαν υπογραφές, έδιναν εγκρίσεις για εκταμιεύσεις, για τροποποιήσεις κλπ. Όλοι αυτοί θα τρέχουν για αρκετά χρόνια στη δικαιοσύνη, αν τα πράγματα εξελιχθούν με τον άσχημο τρόπο, έτσι όπως βλέπει τα πράγματα η αντιπολίτευση τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την άλλη πλευρά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δημάρχε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροτές.
1: Ολοκληρώνεται ένας έλεγχος από την διαχειριστική αρχή. Έχετε κάποια ενημέρωση, μπορείτε να έχετε κάποια ενημέρωση ως Δήμαρχος, ή δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό καθόλου?
2: Όχι. Όχι, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Με το που θα ολοκληρωθεί, πιστεύω θα μας κάνουν μια πρώτη ενημέρωση, αλλά σίγουρα.

0: σίγουρα θα περιμένουμε και τα επίσημα αποτελέσματα του ελέγχου για να μπορούμε μετά να τοποθετηθούμε, αλλά αφού μας στείλουν και την καταγγελία. Ήδη έχουμε ζητήσει με έγγραφό μας από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να μας στείλει επίσημα αυτά που καταγγέλνουν και μετά εμείς θα απαντήσουμε.
1: Μα
0: τόσο
1: καλά,
0: για... τα ψήματά τους,
1: ναι,
0: τόσο στα αναλυτή τους στοιχεία που παρουσιάζουν, όσο και στις κατηγορίες τις οποίες μας λένε.
1: Γιατί στέκεστε τόσο πολύ στο τυπικό του πράγματος, αφού έχουν δώσει συνέντευξη τύπου, έχει δημοσιοποιηθεί η αναφορά, παύλα, καταγγελία στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή το να τη στείλουν με ένα mail ή να αντιπαραδώσουν εγγράφος, τι κοιτάξτε, καινούριο θα δώσει?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάνουν κάποιες σοβαρές καταγγελίες. Εμείς, για να απαντήσουμε με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι καταγγελίες, πρέπει να έχουμε ένα έγγραφο. Επί εντυπώσεων, επί σκόνης και επί τρομοκρατίας, εμείς δεν θα απαντήσουμε, ούτε είναι η τακτική μας, ούτε η πολιτική μας διάθεση.
1: Λέτε ότι περιμένετε να δείτε το πόρισμα των ελέγχων. Και το καταλαβαίνω. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ο Δήμος δεν θα έπρεπε σε κάποιο γραφείο να έχει συγκεντρωμένο όλο τον φάκελο του έργου, έτσι ώστε με μια απλή ανάγνωση κάποιων ανθρώπων που μπορούν να διαβάσουν τα διοικητικά έγγραφα να βγουν κάποια συμπεράσματα? Πρέπει να περιμένετε τον έλεγχο δηλαδή για να τοποθετηθείτε?
0: Βεβαίως, γιατί μας κατηγορούν, γιατί φημολογείται ότι μας κατηγορούν για κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Αυτά που φημολογείται ότι μας κατηγορούν, υπάρχει έλεγχος αυτή τη στιγμή, και χαίρομαι που υπάρχει έλεγχος, για να μπορέσει να πέσει άπλετο φως, άπλετη διαφάνεια, για να φανούν οι κακές προθέσεις οι οποίες υπάρχουν από τη μεριά της αντιπολίτευσης, και από εκεί και πέρα εμείς να είστε σίγουροι ότι θα βγούμε και θα μιλήσουμε με στοιχεία. Τώρα, τα κροκοδίλια δάκρυα της αντιπολίτευσης, ότι θέλουμε να γίνει το έργο, είμαστε δίπλα στους εργαζομένους, την ώρα που ταυτόχρονα δίνουν εξώδικα να σταματήσει το έργο, καταλαβαίνετε πλέον ότι δεν στέκουν στην ζακινθινή κοινωνία. Τους έχει πάρει ήδη στην ζακινθινή κοινωνία, αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω. Θα τα πούνε οι νομικοί μας την επόμενη μέρα μετά το πόρισμα.
1: Έχετε δηλώσει ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μην δοθεί ποτέ νερό στα ορεινά. Είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία και φαντάζομαι ότι αν το λέτε, δεν το λέτε επειδή είναι κακοί άνθρωποι στην αντιπολίτευση και δεν θέλουν να πάρουν οι συμπολίτες μας στα ορεινά νερό. Το λέτε ότι επειδή δεν θέλουν στην αντιπολίτευση να φανεί το έργο της Δημοτικής Αρχής. Φαντάζομαι αυτό είναι το σκεπτικό.
0: Κοιτάξτε, κακοί άνθρωποι δεν υπάρχουν. Κακοί πολιτικοί εφαρμόζουν. Όταν είναι ένα έργο σε εξέλιξη και θέλουν να το σταματήσουν, καταλαβαίνετε πλέον ότι ο σκοπός τους είναι να μην γίνει ποτέ αυτό το έργο.
1: Ναι, αλλά για να το λέτε
0: επειδή... Βλέπουμε αντίστοιχα, mm-hmm, μισό λεπτάκι, βλέπετε αντίστοιχα στο έργο της Φιλικών, ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί, έχει παραδοθεί προς χρήση στην κοινωνία και γίνεται έλεγχο. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε αυτό το έργο. Αλλά στόχος τους είναι να μην πάρουν ποτέ τα ορεινά νερό. Δυστυχώς δεν θα τους περάσει. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή για αυτούς θα ολοκληρώσει το έργο, θα δώσουμε νερό στα ορεινά και από εκεί και πέρα, αν έχουν γίνει αστοχίες, αν έχουν γίνει κακοτεχνίες, αν έχουν γίνει παρατυπίες, εδώ είμαστε, άλλωστε δεν κρύβεται τίποτα, είναι όλα μέσω συστημάτων της διάβγειας και έτσι δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα, όπως δεν κρύβεται με τίποτα και οι άσχημες και αρνητικές διαθέσεις που έχουν για το έργο. Και επαναλαμβάνω, εχθές δηλώνανε στα δικά τους μέσα, δηλώνανε ότι το έργο θέλουν να συνεχιστεί. Ξέρετε, την ώρα που δηλώνανε ότι ήταν δικαστικός επιμελητής δίπλα και έδινε χαρτί να σταματήσει το έργο. Πόσο πια δηλαδή θέλουν να κριτούν, αλλά η χαρά δεν τους απειλεί. Κάποια στιγμή η κοινωνία είναι εδώ, ευτυχώς που γίνονται αυτά, για να τους κρίνει και να κριτούμε όλοι.
1: Εστάλει κάποιο εξώδικο, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Βεβαίως. Εμείς παραλάβαμε.
1: Σε ποιον, στις τεχνικές υπηρεσίες, στον εργολάβο, σε ποιον?
0: Εκείνη την ώρα στο χώρο προσπαθούσαν να βρουν κάποιους να δώσουν εξώδικα. Να μοιράσουν εξώδικα.
1: Πάνω στα ορεινά.
0: Βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η διάθεσή τους να μείνουν στο βωμό μάλλον της πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν τους ενδιαφέρουν ούτε υπάλληλοι, ούτε το έργο, ούτε οι συμπολίτες μας.
1: Το ερώτημα που θέτει η αντιπολίτευση είναι πολύ συγκεκριμένο, πιστεύω. Έχουν πληρωθεί έργα τα οποία δεν έχουν γίνει?
0: Αυτό θα απαντήσει ο έλεγχος και χαίρομαι που κάνουν τέτοια ερωτήματα, γιατί θα πάρουν τις ανάλογες απαντήσεις. Και χαίρομαι που όχι μόνο στα ερωτήματα, κάνουν τα ερωτήματα, αλλά έχουν και τα σχόλια, τα οποία είναι πολύ αρνητικά, τουλάχιστον για τη Δημοτική Αρχή, αλλά και για όλους όσους έχουν διαχειριστεί το συγκεκριμένο έργο. Το έργο το συγκεκριμένο έχει εργολάβο, το συγκεκριμένο έργο δεν έχει παραδοθεί ώστε να παραλάβουμε τη λειτουργικότητά του, και υπάρχει ένας έλεγχος αυτή τη στιγμή, ο οποίος ολοκληρώνεται σήμερα αν δεν κάνω λάθος, και θα έχουμε το πόρισμα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να μπορούμε να μιλήσουμε ευθέως.
1: Αυτά τα ποσά τα οποία αναφέρει στην καταγγελία της η Δύναμη Ελπίδας, η αντιπολίτευση, ισχύουν? Τα έχετε διασταυρώσει?
0: Κοιτάξτε. Ως Δημοτική Αρχή, για να δώσουμε μια υπεύθυνη απάντηση, πρέπει να έχουμε ένα υπεύθυνο ερώτημα. Το να σερφάρουμε στο διαδίκτυο, να ψάχνουμε τα αιτήματα, να ψάχνουμε τις πολιτικές τους καμπάνιες, γιατί καμπάνια είναι αυτό, πολιτική καμπάνια είναι ότι είναι κακό το έργο, όλα αυτά θα τους γυρίσουν απέναντι ή το να διαφημίζονται στα δικά τους ραδιόφωνα. Όλα αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι δεν είναι λογικά και δεν πρέπει να στέκουν σε μια δημοτική αρχή όπως η δική μας. Εμείς επίσημα και με κάθε υπευθυνότητα τους κάναμε έτοιμα να μας στείλουν την καταγγελία, τη δημόσια καταγγελία αυτή που κάνουμε, να έρθει για να τους απαντήσουμε και εμείς δημόσια. Και σας λέω πάλι, η διάθεση τους φαίνεται. Έχει γίνει καταγγελία για δύο έργα. Για τη Φιλικών και για το έργο Λούχα Γύρη. Το ένα έργο έχει τελειώσει και καλά κάνουν και κάνουν καταγγελία, και αυτή είναι η διαδικασία. Και το άλλο θέλουν να το σταματήσουν για να μην ολοκληρωθεί το έργο.
1: Για να σταματήσει
0: άρα
1: το
0: δηλαδή,
1: έργο.
0: Δηλαδή, μπροστά στο ψηφοθυρικό τους αποτέλεσμα που θέλουν να πετύχουν, δεν τους ενδιαφέρει τα ορεινά να πάρουν νερό.
1: Για να σταματήσει το έργο, φαντάζομαι πρέπει να βρεθεί από τον έλεγχο ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά τη διαδικασία. Αλλιώς, γιατί να σταματήσει?
0: Μπράβο. Όχι επειδή ξύπνησε κάθε ένα πρωί μια δημοτική παράταξη και στέλνει εξώδικα γιατί θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις. Και όχι μόνο εντυπώσεις. Εδώ δεν λέει αλήθειες. Λέει ότι βρίσκονται αντιδημάρχοι πάνω στα βουνά. Λέει ότι αντιδημάρχοι με μηχανήματα του Δήμου βοηθάνε. Βγάζουν φωτογραφίες στο αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας όταν έχουμε τεσσάρι και πεντάρι και είναι υποχρεωμένο να βρίσκεται πάνω στα βουνά. Και λέει να, εδώ βοηθάει. Τι βοηθάει? Για να δούμε ποιοι είναι. Ποιοι λένε αλήθεια. Ποιοι κρύβουν την αλήθεια. Εδώ είμαστε το επόμενο διάστημα με στοιχεία αλλά και με μηνύσεις, να είστε καλά, να είστε σίγουροι ότι πλέον έχουμε αναθέσει σε δικηγορική εταιρεία το θέμα να το πάει μέχρι τέλος. Τα μη σωστά στοιχεία τα οποία δίνουν στη ζακινθινή κοινωνία πρέπει να τελειώσουν. Ευτυχώς που το κάνουν νωρίς, ευτυχώς που έχουμε ακόμα διάστημα πριν τις εκλογές και θα μπορούμε και ο κόσμος να τους βγάλει αυτό το πέπλο που κρύβουν ότι είναι αγγελούδια, αλλά και τις κανονικές τους διαθέσεις.
1: Το μείζον, πιστεύω για όλους μας, είναι να πάρουν οι κάτοικοι των ορεινών νερό από τη Βρύση, από το δίκτυο της ΔΕΙΑΣ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν δημοσιοποιήθηκε αυτή η καταγγελία, καλέσατε τις τεχνικές υπηρεσίες να ρωτήσετε το απλό, πέρα από το αν έχουν γίνει οι διαδικασίες έτσι όπως πρέπει? Παιδιά, εδώ που βρισκόμαστε, πόσο χρόνο χρειάζεται ακόμα αυτός ο εργολάβος για να ολοκληρώσει το έργο? Το γνωρίζουμε? Δηλαδή, αν δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα και συνεχιστούν οι εργασίες, πότε θα τελειώσει, πότε θα δοθεί νερό?
0: Το έργο θα τελειώσει το συντομότερο χρονικό διάστημα. Το έργο είχε 1,002 προβλήματα, από τον προβληματικό εργολάβο, από μετά που αναδόχους, ο εργολάβος που είχε δώσει τη δουλειά σε άλλους, οι οποίοι διέλυσαν τις συνεργασίες ή πήγαν από τη ζωή και ανέλαβαν άλλοι. Αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε μόνο με τον ανάδοχο, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει ολοκληρώσει το έργο.
2: Κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω και εγώ κάτι.
0: Και όταν επιμένω και λέω ότι έχουν κακές διαθέσεις και δεν θέλουν να ολοκληρωθεί το έργο, το λέω για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή θέλουν να σταματήσουν το έργο. Άρα για να ξεκινήσει ένα έργο το οποίο σταματάει, καταλαβαίνετε ότι απαιτεί χρονικό διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την άλλη μεριά θέλουν και ζητάνε να σταματήσει να πενταχτεί το έργο, γιατί δεν τηρεί τους όρους ή δεν είναι σύμφωνα, υπάρχουν κακοτεχνίες κτλ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το έργο δεν θα γίνει ποτέ. Σημαίνει ότι θα χρεωθεί ο κύριος του έργου, που είναι η ΔΕΙΑΣ, αλλά δεν έχει σημασία αν είναι η ΔΕΙΑΣ, εμείς είμαστε ένα Δήμος και ΔΕΙΑΣ, θα χρεωθούν με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, άρα θα έρθει οικονομικό πνίξιμο. Και το τρίτο και σημαντικότερο, ότι δεν θα είναι λειτουργικό το συγκεκριμένο έργο ποτέ. Άρα εμείς τι ζητάμε? Να μας αφήσουν ήσυχους, να τελειώσουμε το έργο, ένα έργο που ξεκίνησε, έκανε την επανεκκίνησή του, γιατί γνωρίζετε ότι είχαν σταματήσει μετά από κακοκαιρίες και τα λοιπά, είχε σταματήσει το έργο με απόφαση του ίδιου του εργολάβου, ότι δεν το προχώραγε στον χρόνο που έπρεπε. Ξεκινήσαμε την άνοιξη να το δουλεύουμε, ήρθαμε το καλοκαίρι σε αντιπυρική περίοδο και τώρα συνεχίζεται το έργο για να παραδοθεί.
1: Δηλαδή...
0: Και πρέπει να παραδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα είναι λειτουργικό. Και εμάς αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, από τον Φεβρουάριο του 2025, όπου σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο κύριος Ζουρουνάκης, δόθηκε το τελευταίο έμβασμα, έγινε η τελευταία πληρωμή του εργολάβου. Μέχρι και την καταγγελία, δούλεψε κάποιος εκεί, στην κατασκευή του έργου?
0: Βεβαίως και δούλευε.
1: Δηλαδή, δεν πέρασε ανεκμετάλλευτο όλο αυτό το διάστημα?
0: Βεβαίως και δουλεύανε.
1: Μάλιστα.
0: Απλά ο κύριος Ζουρουνάκης μας κατηγορεί ότι κακώς πληρώσαμε τους εργολάβους, κακώς πληρώσαμε από εδώ, κακώς πληρώσαμε από εκεί. Αυτά είναι ανυπόστατα. Όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό πληρωμών των ΕΣΠΑ. Τώρα, αν δεν τα γνωρίζει, θα πληρώσει τις συνέπειες το επόμενο διάστημα.
2: Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, ο κανονισμός των έργων μέσω ΕΣΠΑ προβλέπει ο εργολάβος ενός έργου να πληρωθεί ένα ποσό μεγαλύτερο του ποσοστού αυτού που έχει εκτελεστεί?
0: Γιατί το προδικάζετε αυτό και
2: όχι,
0: δεν περιμένετε τον έλεγχο?
2: Ερώτημα έθεσα.
0: Δηλαδή,
2: δεν το θέλω
0: δεδομένο. Εδώ προσπαθούμε να καταδικάσουμε μια κατάσταση με φημολογίες. Και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τις φημολογίες αύριο το πρωί θα κατηγορηθούν από εμάς, είναι το μόνο σίγουρο, για ψευδές ειδήσεις.
2: Μάλιστα.
0: Είναι δεδομένο αυτό ότι θα τους κατηγορήσουμε όλους αυτούς. Δεν μπορεί ο καθένας σήμερα να κατηγορεί μια δημοτική αρχή, να κατηγορεί υπηρεσίες, να κατηγορεί φορείς, να κατηγορεί εργολάβους, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα ελέγχου. Εμείς τι είπαμε? Περιμένετε τον έλεγχο και μετά κουβεντιάζουμε. Χαίρομαι όμως που βιαστήκανε, χαίρομαι που συνδυάζουν τις εργολαβίες αυτές με παλιές υποθέσεις που κατηγορούσαν εμένα, η ίδια η παράταξη που έχουν πέσει στο κενό, και όλοι αυτοί πάλι θα συνεχίσουν να κατηγορούνται πριν τις εκλογές. Να είστε σίγουροι ότι θα λήξει και αυτό.
2: Ναι.
0: Και μετά θα δούμε ποιος θα έχει μούτρα να κατέβει στις εκλογές και ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τον Ζακυνθινό λαό.
1: Κύριε Δήμαρχε, ο εργολάβος αυτός, ο ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου,
0: εδώ τον βγάλανε ότι είχε πεθάνει. Αυτό ήταν νεκρός.
1: Ζει ο άνθρωπος.
0: Ντροπή, φτάνει τους.
1: Ζει ο άνθρωπος.
2: Προφανώς.
0: Εμένα ρωτάτε. Πάρτε το ληξιαρχείο, να δείτε.
1: Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ο εργολάβος αυτός, ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει, η αλήθεια είναι, τη Ζάκυνθο, διότι είχε εμπλακεί και στο θέμα της Φιλικών κλπ.
2: Το κληρονομήσαμε.
1: Βγήκε μέσα, ανέλαβε το έργο μέσα από κάποια διαδικασία επί των ημερών σας ή τον βρήκατε?
0: Αυτή η εργολαβία που γίνεται σήμερα είναι μια μελέτη του 1992, μια αναθεώρηση εργασιών έγινε επί προεδρίας του κυρίου Αρετάκη το 21, το 19, και ξεκίνησε η εργολαβία, ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Είχε ο κύριος ανάδοχος, τον πρώτο διαγωνισμό ήταν ο κύριος Αντέος, με 40 και κάτι τις εκατό, δεν άρεσε στον κύριο Αρετάκη, που τα κατά ψέματα και κακώς μιλάω στον αέρα για έναν επαγγελματία, για τον κύριο Αντέο, αλλά έχει δείξει τη διαδρομή του και τη σοβαρότητά του στο νησί μας επί σειρά ετών, και ξαφνικά διαλύει αυτή τη αναγκάζει μάλλον τον εργολάβο, τον συγκεκριμένο ανάδοχο,
1: να αποχωρήσει,
0: να μην συμβασιοποιήσει, γιατί άργησε με τις, δεν το απαντούσαν οι υπηρεσίες ειδικές του που ήταν πρόεδρος πάλι στη ΔΕΙΑΣ, καταλαβαίνετε πλέον, και βγήκε καινούριο διαγωνισμός και ξαφνικά ήρθε ο κύριος Αλαβέρας.
1: Ο σημειωτέων έδωσε πολύ χαμηλότερη έκπτωση.
2: Με χαμηλότερη έκπτωση, θα το πούμε γι' αυτό.
0: Άρα πάλι επιβαρύθηκε το ελληνικό κράτος. Πάλι επιβαρύθηκε ο Δήμος. Πάλι το έργο έγινε ακριβότερο.
2: Ναι.
0: Αυτά, γιατί δεν βγαίνουμε να τα πούμε παρά οι κύριοι της αντιπολίτευσης λένε μόνο εκείνα που τους συμφέρουν. Τελειώνοντας το πόρισμα, να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε συνέντευξη τύπου, θα δώσουμε στοιχεία, θα δώσουμε ένα μετεπώνυμα και φυσικά θα δώσουμε και την υπόθεση στην νομική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την υπερασπιστική.
2: Και στο Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχε.
1: Προβλέπετε να γίνει έκτακτη συνεδρίαση, θα υποβληθεί έτοιμα από ό,τι μας έλεγε ο κ. Τσουρουνάκης.
0: Και σίγουρα πρέπει να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουμε στοιχεία στα χέρια μας να μιλήσουμε.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
2: κύριε Δήμαρχε.
0: Το να βγαίνουμε στα ραδιόφωνα, να καλούμε τους δικούς μας τους δημοσιογράφους. Τους δικούς μας. Γιατί δεν είδα άλλον, ούτε σας είδα ως κανάλι, ως ραδιόφωνο, ούτε κάποιους άλλους. Τους δικούς μας. Και να δίνουμε και να λέμε, εμείς θέλουμε να δοθεί νερό στα ορεινά και από την πίσω μεριά να δίνουμε, ο κλητήρας να δίνει εξώδικο, καταλαβαίνετε πλέον ότι κάπου ο παραλογισμός είναι στο μεγαλείο του, διαπρέπει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, όλοι νομίζω αυτό θέλουμε, να ολοκληρωθεί το έργο. Από εκεί και πέρα, διοικητικά τι έχει γίνει, πώς έχουν γίνει οι διαδικασίες κλπ. Θα τα ψάξει η δικαιοσύνη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει να γίνει ο έλεγχος, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Και ο έλεγχος πρέπει να είναι διαρκείας και σε όλα τα έργα, είτε κάνει κάποιος καταγγελία, είτε δεν κάνει.
2: Προφανώς.
1: Το ζητούμενο είναι όμως να πάρουν οι άνθρωποι εκεί πάνω, οι συμπατριώτες μας στην ΟΝΗ Τζάκυνθο, νερό από το δίκτυο της ΔΕΙΑΣ.
2: Επιτέλους λοιπόν είχαμε και την τοποθέτηση του Δημάρχου, έτσι, όχι οποιοδήποτε μέλους της Δημοτικής Αρχής. Πάμε σε ένα τελευταίο πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε μετά σιγά σιγά τη σημερινή μας εκπομπή.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
4: Τι είναι αυτό?
3: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
4: Ποια πρόσωπα?
3: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
4: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
3: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
4: Πότε, λέει?
3: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
4: Πού?
3: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
5: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Στίγμα Radio.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα στον Στίγμα με τον Σπύρο Λιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα. Πριν ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή, είχαμε λοιπόν και την τοποθέτηση από τη Δημοτική Αρχή Διαστόματος Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου για τους ελέγχους που γίνονται τόσο στο έργο του αγωγού των ορεινών και στο έργο του αγωγού στην Οδό Φιλικών. Είπε πολλά ο Δήμαρχος, είπε ότι καταρχάς ζούμε σε ένα κλίμα τρομοκρατίας, είπε, από την αντιπολίτευση, και εμείς δεν θα απαντήσουμε έτσι με αυτή την πίεση και από αυτό το κλίμα, χωρίς καν να έχει στείλει η παράταξη Δύναμη Ελπίδας και Αντιπολίτευση επίσημα υπηρεσιακά στον Δήμο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πλέσσα, την καταγγελία ή τις καταγγελίες που έχουν κάνει. Σε ερώτημα δικό σου, Σπύρο, ότι αφού υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχει συνέντευξη τύπου, έχουν κυκλοφορήσει αυτά στο διαδίκτυο, ο Δήμαρχος είπε ότι η δουλειά μας δεν είναι να σερφάρουμε στο διαδίκτυο και να συλλέγουμε τα όσα λένε κάποιοι, η αντιπολίτευση δηλαδή. Εμείς θέλουμε επίσημα την καταγγελία τους για να απαντήσουμε και επίσημα, είπε ο ίδιος, γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά που καταγγέλουν. Βέβαια, επανέλαβε ότι θέλουμε να ολοκληρωθεί, και χαίρομαι, είπε ο Δήμαρχος, που γίνεται ο έλεγχος από τη διαχειριστική και περιμένουμε να ολοκληρωθεί.
1: Δεν ήθελε να πει περισσότερα, δεν έδωσε απάντηση για το αν αυτά τα οποία δόθηκαν στον εργολάβο, τα χρήματα, αντιστοιχούν στο έργο που είχε κατασκευαστεί μέχρι εκείνη την ώρα που έλαβε ο ίδιος τα χρήματα. Εντάξει, η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή, δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό και όλοι οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι η υπόθεση αυτή θα απασχολήσει και την δικαιοσύνη, οπότε ενδέχεται αύριο να βρεθούν,
0: ναι, ναι,
1: για αυτά που έχουν πει, για αυτά που λένε καθημερινά, να απολογούνται.
0: Είπε ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, από αυτά τα λίγα που έχουμε έτσι πρόχειρα σημειώσει τώρα που μιλάμε, ότι θα λάβει τις απαντήσεις η αντιπολίτευση στα ψεύδι τους. Άρα ουσιαστικά ήταν σαν να θεωρεί ότι δεν ισχύουν όλα αυτά που αναφέρει περί 98% πληρωμής και μικρότερο ποσοστό εκτέλεσης έργου.
1: Εντάξει, το κυρίαρχο από τα όσα ο ίδιος ήθελε να πει είναι το μήνυμα προς τους Ζακυνθινούς ότι όλο αυτό το πράγμα συμβαίνει επειδή κάποιοι, η αντιπολίτευση προφανώς, δεν θέλουν να γίνει το έργο για να μην το πιστωθεί η Δημοτική Αρχή και ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να το σταματήσουν.
0: Διώκουν να σταματήσει.
1: Που είναι μια εξίσου σοβαρή κατηγορία. Σοβαρή. Και η κατηγορία της αντιπολίτευσης είναι σοβαρή.
0: Και αυτά που είπε ο
1: Δήμαρχος. Και αυτό που λέει ο Δήμαρχος αυτή η κατηγορία για την στάση της αντιπολίτευσης είναι εξίσου σοβαρή. Για να το λέει αυτό, δεν το λες εύκολα αν δεν έχεις κάποια στοιχεία στα χέρια σου, έτσι.
0: Προφανώς. Και επίσης είπε ο Δήμαρχος ότι θα απαντήσουμε με μηνύσεις. Ήδη είμαστε σε επαφή με μεγάλο δικηγορικό γραφείο και θα πάμε το θέμα νομικά μέχρι τέλους, είπε χαρακτηριστικά. Και τότε θα δούμε, είπε, όταν έρθουν οι επόμενες εκλογές, ποιοι θα έχουν τα μούτρα να κατέβουν σε αυτές τις εκλογές.
1: Να διεκδικήσουν την ψήφο των Ζακυνθινών.
0: Να διεκδικήσουν ψήφο των Ζακυνθινών και τα λοιπά. Εντάξει, είναι βαριές οι κατηγορίες ένθεν και ένθεν, η αλήθεια είναι.
1: Κοίτα να δεις, από ό,τι θυμάμαι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που κάνουμε αυτή την εκπομπή καθημερινά και παρακολουθούμε ανάμεσα στα άλλα και τα δρόμενα στις δημοτικές, περιφερειακές και περιφερειακές αρχές, συμβαίνουν διάφορα. Δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο σούσουρο και πολλές φορές αυτό το σούσουρο καταλήγει στο πουθενά. Βεβαίως, η ιστορία έχει δείξει και η σχετικά πρόσφατη ιστορία ότι υπήρξαν και υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν
0: και
1: για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, τη δικαιοσύνη.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Που σημαίνει ότι από αυτή την ιστορία ενδέχεται κάποιοι να ταλαιπωρηθούν αφάνταστα στα δικαστήρια. Θα μου πεις, βέβαια, αν υπάρχει ζήτημα με το συγκεκριμένο έργο, καλώς θα,
0: ναι, κοίταξε,
1: θα ταλαιπωρηθούν, με την έννοια ότι ας πρόσεχαν.
0: Κάποιοι, μάλλον όχι, δεν θα το πω, δεν θα πω κάποιοι, θα πω πως όλοι ανεξαιρέτως θέλουν αυτό το έργο να ολοκληρωθεί. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι θέλουν το έργο να ολοκληρωθεί και επιτέλους τα ορεινά να αποκτήσουν νερό οι άνθρωποι, να έχουν νερό οι άνθρωποι μέσα από τις βρύσες τους. Έτσι, και όχι με υδροφόρες κτλ. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Είναι ζωτική σημασία στο έργο που αγωγούδρευσε των ορεινών. Πλην όμως, προφανώς πρέπει να τηρούνται και
1: οι κανόνες του παιχνιδιού.
0: Κανόνες δημοσίων έργων.
1: Ζούμε σε μια οργανωμένη κοινωνία και πρέπει να πηγαίνουμε σύμφωνα με τους κανόνες.
0: Ναι,
1: και αυτό το λέω και το επισημαίνω, γνωρίζοντας ότι πολλές φορές κάποιοι προκειμένου να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον μπροστά στην σκύλα και την χάριδη κάνουν κάποιες επιλογές.
0: Ναι.
1: Τις πληρώνουν τις επιλογές αυτές κάποιες φορές.
0: Βεβαίως. Εφόσον αποδειχθεί ότι...
1: Δεν αναφέρομαι στην πιθανότητα και δεν θέλω να πιστεύω ότι γίνεται κάτι τέτοιο του λειτουργούμε με τρόπο ώστε να υποφεληθούμε εμείς οι ίδιοι προσωπικά.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Είναι κάτι άλλο.
1: Αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Θα την εξετάσει η δικαιοσύνη και αυτή την πιθανότητα, φαντάζομαι.
0: Έτσι.
1: Αλλά εγώ θέλω να είμαι καλόπιστος και να πιστεύω ότι γίνεται μια προσπάθεια να υλοποιηθεί ένα έργο που το έχουν ανάγκη οι Ζακυνθινοί μπροστά στην πιθανότητα να μην υλοποιηθεί αυτό το έργο. Κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία κινούνται στα όρια του νόμου.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Αυτό μην προτρέχουμε, διότι και άλλες φορές έχουμε δει σοβαρές καταγγελίες, το ξαναλέω, και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Διότι...
0: Και άλλες φορές γίνεται. Ανάλογα. Την περίπτωση. Εντάξει, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό, το πόρισμα. Τεράστιο ενδιαφέρον θα έχει το πόρισμα, έτσι, της διαχειριστικής.
1: Και επίσης καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτοί οι οποίοι θα υπογράψουν το πόρισμα ή τα πόρισματα, αν υπάρξουν κι άλλα, δεν θα το κάνουν άλλο, έτσι...
0: Ελαφρά την καρδία.
1: Ακριβώς.
0: Όχι βέβαια.
1: Διότι και οι ίδιοι θα κληθούν, θα απολογηθούν, θα δώσουν καταθέσεις κλπ. Έτσι, όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα. Άρα.
0: Και οι ελεγκτές ελέγχονται.
1: Ο καθένας θα φροντίσει να καλύψει τον εαυτό του πρώτα απ' όλα.
0: Εννοείται ότι και οι ελεγκτές ελέγχονται. Είναι προφανές αυτό. Για να δούμε. Πάντως, έχουμε κολλήσει σε κάποια τυπικά. Δηλαδή, λέει ο Δήμαρχος, για παράδειγμα, θέλω την επίσημη καταγγελία υπηρεσιακά της Δύναμης Ελπίδας. Απαντάει η Δύναμη Ελπίδας, μα γιατί να στείλουμε με μια καταγγελία επίσημα, αφού έτσι και έτσι και δώσαμε συνέντευξη τύπου και τι νόημα έχει κτλ. Δηλαδή, εντάξει, αυτό θα μπορούσε να λυθεί και εύκολα δηλαδή. Ακόμα, δηλαδή, εντάξει, ας στείλουν την καταγγελία να τελειώνουμε.
1: Εντάξει, μην κοιτάζεις μόνο την πολιτική διάσταση του όλου θέματος. Εδώ υπάρχει και μια νομική διάσταση και φαντάζομαι ότι θα έχουν παίξει ρόλο και κάποιοι νομικοί, είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά. Θα δίνουν κάποιες συμβουλές και εδώ το πράγμα περιπλέκεται.
0: Θα δούμε βεβαίως εάν τελικά θα συγκληθεί και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν οι υπογραφές που μας έλεγε ο κ. Τσουρουνάκη σήμερα. Μάλλον αν κατατεθεί επίσημα το αίτημα σήμερα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ή μέχρι πριν από λίγη ώρα.
1: Οι υπογραφές υπάρχουν όμως.
0: Οι υπογραφές υπάρχουν, ναι, ωραία. Σύμφωνα το αίτημα λοιπόν.
1: Με τα όσα είπε ο ίδιος ο κ. Τσουρουνάκης.
0: Να δούμε λοιπόν αυτό το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν και εφόσον γίνει, πόσο σοφότερους θα μας κάνει.
1: Που, κοίταξε να δεις.
0: Γιατί και πάλι τα ίδια θα αποθούν. Δηλαδή, ναι, το πόρισμα δεν θα έχει ολοκληρωθεί.
1: Δηλαδή, ήδη κάποια πράγματα έχουν δημοσιοποιηθεί. Η ιδιαίτερη αντιπολίτευση είχε το χρόνο τις τελευταίες μέρες να βγει προς τα έξω δημόσια και να πει κάποια πράγματα. Ο Δήμαρχος ήταν φιδωλός και τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής έχουν κάνει πολύ λιγότερες δηλώσεις.
0: Ναι, φαντάζομαι και οι ίδιοι προετοιμάζονται.
1: Όλοι άπαντες περιμένουν τα πορίσματα των ελεγκτικών μηχανισμών. Δεν υπάρχουν πορίσματα αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, που από ό,τι φαίνεται θα γίνει έκτακτο,
0: ναι, αλλά τι...
1: δεν θα μάθουμε, δεν θα γίνουμε σοφότεροι ιδιαίτερα. Εκτός αν στην πορεία των όσων τοποθετηθούν εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανάψουν κάπως τα αίματα και υποθεί κάτι περισσότερο από ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Ναι. Θα δούμε εφόσον.
1: Αλλά ναι, δεν έχουμε υψηλές προσδοκίες από αυτή την
0: υπόθεση. Όχι, γιατί άμα δεν
1: από
0: υπάρχει
1: ένα
0: το
1: Δημοτικό
0: πόρισμα...
1: Συμβούλιο στην παρούσα χρονική στιγμή.
0: Ακριβώς. Είπε και ο Δήμαρχος ότι τέλος πάντων όταν θα έχουμε και το πόρισμα στα χέρια μας και τα λοιπά, θα δώσουμε είτε συνέντευξη τύπου είτε για να ενημερώσουμε το Ζακυνθινό λαό και άπαντες ή μέσω Δημοτικού Συμβουλίου και τα λοιπά στην πορεία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θυμίζουμε βεβαίως ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η εταιρεία Μπράτης. Διαθέτει πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, αυτά που θέλετε για να διακοσμήσετε τον δικό σας αγαπημένο χώρο όπως τον φαντάζεστε, πάρα πολλά είδη στον πολύ μεγάλο κτισιακό χώρο της εταιρείας στο Γαϊτάνι. Πάντα μαζί μας και η Λεβάντε Φέρης βεβαίως.
1: Είναι 60 δρομολόγια που εκτελούνται καθημερινά στη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης, συγκεκριμένα μέχρι και τις 14 του μήνα. Προσέξτε, γιατί τροποποιείται το πρόγραμμα, λιγοστεύουν τα δρομολόγια μετά τις 14, γιατί και η κίνηση
0: πέφτει, κίνηση,
1: πέφτει σημαντικά, ναι, από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, στην παρούσα φάση τα δρομολόγια έχουν ως εξής: Κυλλήνη Ζάκυνθος 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το τελευταίο από Κυλλήνη για Ζάκυνθο. Αντίστοιχα, Ζάκυνθος Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8 το πρωί, 10.30 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το τελευταίο δρομολόγιο από Ζάκυνθο για Κυλλήνη.
0: Εσείς αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριο μέσω του site. Είναι η πιο εύκολη και γρήγορη διαδικασία που μπορείτε να κάνετε.
1: Να περάσετε όμορφα αύριο και πάλι εδώ για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom.

0: Μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό film noir βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Στρέφεται στην παρανομία. Παραχαράσει χαρτονομίσματα για λογαριασμό μαφιόζου. Τελειοποιεί στο απόλυτο την τέχνη του. Καταστρέφει τη σχέση του με την οικογένειά του. Προκαλεί το θαυμασμό του επιθεωρητή που θα τον καταδιώκει αιμονικά για δεκαετίες. Ο Παραχαράκτης. Suspense. Γαλλική αστυνομική παράδοση. Ειρωνικό σχόλιο για τα όρια της τέχνης. Σήμερα τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πωλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Κάθε βράδυ στις 10 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Stigma Radio. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5

ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
3: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριός στο μικρόφωνο. Μια κλωστή είναι η ζωή και άμα κοπεί η κλωστή, έφυγες. Έτσι λοιπόν έφυγε ο Γιώργος Μασονάκης εχθές κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας πλασμαθαίρεσης.

Μια θεραπεία που όταν γίνεται σωστά δεν έχει κανένα κίνδυνο. Αρκεί αυτή η θεραπεία να γίνεται σωστά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν θα γίνω κι εγώ μέρος όλων αυτών που μπαίνουν στο διαδίκτυο ανώνυμα και γράφουν ό,τι μαλακία τους κατέβει, χωρίς να σέβονται τη μνήμη ενός ανθρώπου που έχει φύγει και δεν μπορεί να περασπιστεί τον εαυτό του. Πριν από πολλά χρόνια έχασα μία πολύ καλή φίλη. Πάλι κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεση. Σε ιατρείο ομοιοπαθητικής. Μπαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν ποτέ ακούσει στη ζωή τους τη λέξη πλασμαφαίρεση, που δεν έχουν ιδέα τι είναι, και ξαφνικά έγιναν οι δήμονες. Το έκανε για να βγάλει από μέσα του τις παρενέργειες των εμβολίων. Το έκανε γιατί είχε AIDS και ήθελε να βγάλει το AIDS. Πάτε λέτε ρε παιδιά, πάτε καλά. Και διάφορα άλλα. Σημασία είχε ότι έφυγε ένας νέος άνθρωπος. Ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης. Ένας τραγουδιστής που ψαχνόταν κυριολεκτικός. Λαϊκός τραγουδιστής. Υποστηρικτής του μπουζουκιού. Αν κάτι σας λέει αυτό. Ευεργέτης κυριολεκτικός. Σταματήστε λοιπόν, ενδεχομένως υπάρχουν και στο νησί κάποιοι που σκέφτονται αυτά που έλεγα πριν. Μείνετε στο ότι έφυγε ένας άνθρωπος που σας συντρόφευσε με τα τραγούδια του. Μην κρύβεστε πίσω από ψευδόνυμα. Μην ασχολείστε με την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Όπως έλεγε και ο Μαζονάκης με το τραγούδι του, ανήκω σε μένα. Μείνετε λοιπόν ανώνυμοι και κρατήστε την κακία για τον εαυτό σας. Και να είστε σίγουρος ότι δεν πρόκειται κανείς να ασχοληθεί μαζί σας. Ούτε εν ζωή, ούτε με τα θάνατα. Μείνετε λοιπόν στην ανωνυμία σας και σταματήστε να σκορπάτε τον

να μείνουμε στο ότι έφυγε ένας άνθρωπος που τραγουδούσε με τα τραγούδια του, που μας έκανε να περνάμε καλά. Από εκεί και πέρα μόνο η κακία μένει.

Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα. Πάμε στα αγαπημένα καθημερινά. Ο υπουργός οικονομίας ονομάζεται Κυριάκος. Μην τον μπερδεύετε με τον άλλον Κυριάκο. Έχουμε πολλές Κυριακές για να ταλαιπωρηθούμε στη ζωή μας. Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης λοιπόν, που θα μπορούσαν να το λένε και Πιεροτάκη, είπε ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Όταν λέτε ότι θα αγκαλιάσουμε τον κουμπαρά, θα το προχωρήσουμε το θέμα, δηλαδή θα κάνουμε σχέση, θα κάνουμε και σεξ, γιατί έχει και μια τρύπα ο κουμπαράς. Δεν μας είπατε, κύριε Πιερακάκη, θα κάνουμε και οικονομική διείσδυση στον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Προφανώς η ιδέα ανήκει στον κύριο Στουρνάρα και ο κύριος Στουρνάρας την άκουσε από τη Φόντερ Λάιεν. Η Φόντερ Λάιεν από τη Λαγκάρντ, η Λαγκάρντ από το Σόιμπλε. Έτσι πάει το βασίλειο.

Ότι θα στείλουμε 17 πυράβλους διαστημόπλια. Θα σταματήσει ενδεχομένως να μιλάει με την κυρία Τούνη και με τη Μαντόνα και θα βάλει στο γραφείο του να παίζει το Star Wars video game, δηλαδή. Θα στείλουμε λοιπόν στο διάστημα 17 δορυφόρους. Ο καθένας θα έχει ειδική αποστολή. Θα κουβαλάει συγκεκριμένα πράγματα. Ο ένας θα κουβαλάει τον ΦΠΑ. Ο άλλος θα κουβαλάει τις τιμές των καυσίμων. Ο άλλος θα κουβαλάει τις τιμές του κρέατος. Ο άλλος των γαλακτομικών. Ο άλλος τη ΔΕΗ. Ο άλλος την τηλεφωνία. Ο άλλος θα τα κάνει μουσκεμα, δηλαδή θα είναι τα νερά μας. Όλοι οι δορυφόροι θα έχουν μία αποστολή, ένας μόνο θα μείνει κενό σε περίπτωση που χρειαστεί ομιγέννητο, δηλαδή να φύγει ο πολύ αγαπημένος μας. Θα μπει στο δορυφόρο και θα τον χάσουμε. Αυτά τα θαύματα βεβαίως δεν γίνονται, αλλά λέμε τώρα. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τα λύσαμε όλα τα προβλήματά μας. Είναι πανευτυχής ο πολυχρονημένος μας και μπορεί να παίζει με δορυφόρους. Αποστολή εξετελέστη, λαός εκτελέστη, όλα στην εντέλεια. Τελείωσε το επισκοπόν, πέρασε στο πυρ και μένει το εξώτερο.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.

0: DJ Spiros House Motion. Opening act, Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ, Spiros House Motion.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης, αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης, η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
7: Τι είναι αυτό?
6: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
7: Ποια πρόσωπα?
6: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
7: Το ξένο το Γυριγιώτη με τη γυναίκα του?
6: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
7: Πότε, λέει?
6: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
7: Πού?
6: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
7: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
8: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Stigma Radio.
11: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πριόκ στο μικρόφωνο. Λίγη υπομονή ακόμα με τη ζέστη. Χαρά σε Ευαγγέλια που λέει ο λόγος έρχεται.

από Κυριακή και μετά θα αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα, τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά που έλεγε και το τραγούδι. Θα έχουμε αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Μπορεί να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα.

Πάντως μέχρι την Κυριακή θα έχουμε ζέστη πολύ και ακόμα περισσότερη υγρασία. Σήμερα γύρω στο 90% θα είναι η θερμοκρασία. Δεν αντέχετε δηλαδή.

Στην Κόνιτσα εκεί που η φωτιά καίει 11 ημέρες έβρεξε, αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Αναγκάστηκε να πάει στην περιοχή ο Ευάγγελος Τουρνάς. Ναι, όπου φυσάει ο άνεμος πάει, του λέει ο άλλος ο Τουρνάς, ο καλός.

κ. Στουρνάς είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Ούτε για την κλιματική κρίση κάνει, ούτε η πολιτική προστασία έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο κ. Στουρνάς. Πήγε να δει την Κόντισσα να αξιολογήσει την κατάσταση και το σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών μετά από 11 ημέρες, κύριε Τουρνά. Ενδεχομένως να δείτε αν πρέπει να καούν μερικά ακόμα, γιατί μετά η εγκατάσταση πρέπει να είναι τα γνωστά, ναι, ξέρετε. Ξέρετε εσείς. Εδώ μάθαμε εμείς, δεν θα ξέρετε εσείς. Το ελατοδάσος για να ξαναγεννηθεί θέλει 100 χρόνια. Ποιος θα θυμάται τον Τουρνά μέχρι τότε? Τον Ευάγγελο Τουρνά, έτσι, τον υπουργό.

Τσίπρα είδατε. Καλά να πάθετε. Ο Τσίπρας λοιπόν, δεν ξέρω, τα λέει από μόνο στο εκείνη την ώρα, τα γράφει ο ίδιος, του τα γράφουν και δεν προλαβαίνει να τα διαβάσει ή τα διαβάζει και δεν τα καταλαβαίνει, θα μου πείτε και Μητσοτάκη στα ίδια, αλλά δεν έχει σημασία. Είπε κάτι λοιπόν, κυβέρνηση συνεργασίας ή ξανά στις κάλπες. Τώρα θα μου πεις, ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε με τον Καμένο θα έχει πρόβλημα να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη, λέμε εμείς, που δεν πρόκειται να δεχτεί ο Μητσοτάκης φυσικά, αλλά λέω εγώ τώρα.

Ευτυχώς δεν προέβλεψε συγκεκριμένο εκλογικό ποσοστό για το κόμμα του. Η πρώτη δημοσκόπηση που έγινε δίνει μάλλον 30,6 στη Νέα Δημοκρατία, 25, κάτι στην πρόθεση ψήφου. Δεν το λες και μεγάλη επιτυχία μετά από τα τόσα πολλά που έδεσε ο Μητσοτάκης. Μπορεί δεν τρέπεστε. Ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί τόσο βαρακότητα δεν έβγαλε για να σας το δώσει. Και του δίνετε μόνο 30,6. Ντροπή σας.

Πάντως η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη μεγαλειώδη εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά που μας έδωσε, πέρασε στον ντούκου. Δεν έγινε πρώτη είδηση, ο Μαζονάκης μονοπόλησε. Δεν έγραψε και κάτι για τον Μαζονάκη ο Πρωθυπουργός, ήταν αποσχολημένος με τα εγκαίνια της Τούνη προφανώς. Ναι, χτες τον έφαγε η Τούνη, στη συνέχεια τον έφαγε ο Μαζονάκης. Δεν ήταν και για να τρελαθεί από τη χαρά του με το 30,6, όταν περίμενε τουλάχιστον 49,9.

Μια σπουδαία ταινία ξεκινάει σήμερα στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ένα γαλλικό φιλμ νουάρ, μια αστυνομική ταινία στην παράδοση των πολύ καλών γαλλικών αστυνομικών ταινιών, ο Παραχαράκτης. Είναι μια αληθινή ιστορία. Η ιστορία ενός Πολωνού μετανάστη στη μεταπολεμική Γαλλία που δεν μπορεί να βρει δουλειά παρότι είναι επιστήμονας. Που αναγκάζεται να δουλέψει για έναν μαφιόζο και να του φτιάχνει πλαστά χαρτονομίσματα, με τη μόνη διαφορά ότι ανακαλύπτει το τεράστιο ταλέντο του. Στην ουσία είναι καλλιτέχνης και κάνει τα χαρτονομίσματα πιο τέλεια και από τα αληθινά. Ο Παραχαράκτης λοιπόν από σήμερα κάθε βράδυ στις 10 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και το Σάββατο στις 11. Σήμερα τα χαρτονομίσματα των 100 φράγκων αυτού του Παραχαράκτη αγοράζονται από συλλέκτες σε ηλικιώδη ποσά, 50-60 χιλιάδες ευρώ για ένα χαρτονόμισμα. Απολαύστε λοιπόν αυτή την ταινία, είναι η μεγάλη γαλλική επιτυχία του καλοκαιριού. Κάθε καλοκαίρι μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και καλή επιτυχία, όχι μόνο καλλιτεχνική αλλά και εμπορική. Αυτή την ταινία λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας από απόψε στις 10, το Σάββατο όμως στις 11, να το θυμάστε, το Παραχαράκτης.

Συνεχίζονται τα Μίνιον στο θρηνό σινεμά Χριστός Νέγκας κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 και 4. Στο Φόσκολο έχουμε νέο παιδικό, το Paw Patrol. Και συνεχίζεται στις 8 και στις 10 συνεχίζεται η μεγάλη επιτυχία, το Insidious, έξω από το απότερο. Σήμερα εκτάκτως θα τελειώσουμε εδώ. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Αύριο ξανά λίγο μετά τις 12 εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καγκόντο Παγκαπώντης.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Στίγμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάβια της Paw Patrol ξεβράζονται σε ένα τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Ένας αντίπαλός τους, στην προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου ηφαιστείου. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
4: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
9: Τι είναι αυτό?
8: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
9: Ποια πρόσωπα?
8: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
9: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
8: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
9: Πότε, λέει?
8: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
9: Πού?
8: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
9: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
10: Σταντα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
11: Stigma Radio.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
13: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Γιάν Μπογιάρσκι.
1: Υπάρχει τέτοιο ταλόν, Γιάν.
2: Κάθε καλοκαίρι μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Στρέφεται στην παρανομία. Παραχαράσει χαρτονομίσματα για λογαριασμό μαφιόζου. Τελειοποιεί στο απόλυτο την τέχνη του. Καταστρέφει τη σχέση του με την οικογένειά του. Προκαλεί το θαυμασμό του επιθεωρητή που θα τον καταδιώκει αιμονικά για δεκαετίες. Ο Παραχαράκτης. Suspense. Γαλλική αστυνομική παράδοση. Ειρωνικό σχόλιο για τα όρια της τέχνης. Σήμερα τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Κάθε βράδυ στις 10 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών. Με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: Το ακούμε τώρα το Μαζονάκι. Εδώ είναι από το τρέιλερ της εκπομπής με το, της παράστασης με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Στην Ταράτσα.
0: Ναι, ο Δελιβοριάς είναι στην κιθάρα. Λες εσύ, Αποστόλη, ότι στον Άρη. Και εγώ θα πω ότι είναι βραχνός κάποια στιγμή.
1: Είναι βραχνός, αλλά έτσι και αλλιώς η φωνή του έχει να χρέσει.
0: Τι σημασία έχουν αυτά.
1: Έτσι και αλλιώς είναι να χρέσει η φωνή του, πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
0: Ναι, όταν μιλάμε για το Μαζονάκι, δεν έχει σημασία καθόλου όλο αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν θα έλεγε πω ήταν παράφωνος εδώ.
1: Όχι, μα δεν ήταν κιόλας.
0: Δεν ήταν, αλλά να, κάποιες στιγμές. Και ειδικά τώρα στα, στο τέλος, τα τελευταία χρόνια που τραγουδούσε. Τον έχω δει σε διάφορα βίντεο, δεν ήταν πάντα σωστός. Αλλά δεν έχει, δεν
1: νομίζω
0: πας,
1: το γέλαγε και ο ίδιος, το έχει πιο χαλαρός, πιο
0: εντάξει. Δεν πήγες να δεις το Μαζονάκι για όλα αυτά.
1: Σου λέει τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι, υπήρχε δηλαδή, ένα τέτοιο.
1: Εμένα έρθατε να τα πω εγώ, αφού τα λέτε εσείς.
0: Υπήρχε ένας κώδικας τέτοιος. Ήταν μια είδηση πολύ σοκαριστική αυτή χθες.
1: Ναι, και πολύ ξαφνική.
0: Και πολύ ξαφνική και συζητούσαμε κάτι φίλους σε διάφορα τσάτ που έχουμε όλοι. Και χτες και στην Αργυρούπολη και στον Πειραιά, δίπλα από εμάς στην Ηλιούπολη, πολλά αυτοκίνητα είχαν δυνατά Μαζονάκι και περνούσαν στους δρόμους και ακουγόταν δηλαδή και από, από τα αυτοκίνητα. Ακούγεται γενικώς, τα ραδιόφωνα παίζουν όλα,
1: ναι,
0: τα κανάλια παίζουν όλα και εμείς θα παίξουμε. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά, δηλαδή δεν είχα πάει ποτέ να δω παράσταση, δεν ήταν της αισθητικής μου, αυτό που λέμε, όμως... Τον άκουγα. Τον παρακολουθούσα. Δεν γινόταν.
1: Τον έχω δει δύο φορές. Μία φορά κοντά στα 20 μου, τέλος πάντων, είχαμε πάει μια παρέα. Και άλλη μια φορά όταν ήμασταν στον Αλφα.
0: Ναι.
1: Που είχα πάει επίσης για αγκομενικούς λόγους, βέβαια. Σε μια πάλι και είχα πάει, δεν είχα. Με καλέσαν και λέω, κάτσε να πάω.
0: Ναι, αφού σε καλέσαν.
1: Αφού με καλέσαν, αυτούς, λέω, πάω, ναι, μπας και πετύχω τίποτα.
0: Ναι. Πήγαινε παντού.
1: Ναι, και τέλος πάντων δεν άκουγα. Συνειδητοποίησα όμως όσο ήμουν εκεί και όσο πέρασε το κακό σενάριο, γιατί πριν ήταν η Πάολα και ο Παντελίδη. Και βγήκε ο Μαζονάκης μετά. Ότι ήξερα όλα τα τραγούδια. Ενώ δεν τα ακούω, τα ήξερα όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο Μαζονάκης, αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά στο DNA μέσα και ουσιαστικά.
0: Σε εσάς τους νεότερους, ναι, ισχύει αυτό.
1: Είναι, ναι, γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει δεκαετία 80-90 που άνθησε, ναι, ας πούμε, ναι, ο Μαζονάκης, παίζαν όλα τόσο πολύ.
0: Έβλεπα στα social media, στο Twitter, ότι όλοι βάζουν τη σκηνή από την κουντουρά του, από τους δύο ξένους, που τραγουδάνε το Ανήκω σε μένα και το χορεύουν και γράφαν όλα τέτοιες ηλικίες δικές σου και λίγο πιο κάτω, ότι εμείς με αυτή την εικόνα και σκηνή και αυτό το βίντεο μεγαλώσαμε.
1: Ήταν Μαζονάκης τραγουδάν... στους δύο ξένους.
0: Όχι, ακουγόταν και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου. Τραγουδάνε αυτό το τραγούδι και σηκώνεται... Και σηκώνεται. Εδώ σε μένα, ξέρουμε, δεν μην ανησυχείς. Και σηκώνεται η κουντουρά του εκεί, ναι, και χορεύουν όλοι και το τραγουδάνε. Του δίνουν μια άλλη διάσταση.
1: Δεν το
0: θυμάμαι
1: εγώ αυτό, αλλά ναι.
0: Αν μπει στο Twitter, αυτό υπάρχει, το έχουν βάλει πάρα πολύ. Εγώ δεν. Τα τραγούδια, κάποια από αυτά τα πιο γνωστά, πώς να το πω, τα άκουγα και εγώ παρεπιπτόντως. Μερικά από αυτά είναι πολύ ωραία και σε στίχους. Έχουν και μια ουσία δηλαδή. Βέβαια η φωνή ήταν πολύ ζεστή. Αλλά αυτό που με συγκλώνιζε εμένα περισσότερο είναι ότι είχε αυτό το κάρμα του στάρ που όσο πιο γνωστός γίνεσαι τόσο πιο πολύ καταστρέφεσαι.
1: Είχε, ήταν rock star ο Μαζονάκης. Παρά που ήταν λαϊκός, ήταν αυτό το καταστροφικό.
0: Δηλαδή
1: του
0: το παιδί από την Νίκαια που ξεκίνησε και έφτασε πάρα πολύ ψηλά. Έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα. Μετά έμπλεξε η νύχτα. Ήταν η νύχτα. Ο ίδιος ήταν η νύχτα. Δηλαδή έκανε ό,τι κάνει κανείς τη νύχτα. Ό,τι κακό μπορεί να κάνει κανείς τη νύχτα, το έκανε ο ίδιος και το έλεγε με
1: διάφορους
0: τρόπους. Βέβαια
1: έκανε και ό,τι καλό που δεν ήταν γνωστό.
0: Έκανε άπειρα καλό.
1: Τα κακά ήταν πολύ γνωστά. Και ακουγόντουσαν φήμες και αυτά και εύκολο να πει κάποιος. Ακόμα και να μην ίσιαν στο βαθμό που γινόντουσαν ή οτιδήποτε. Τα καλά δεν τα ακουγόντουσαν.
0: Όχι. Αλλά το ξέρουν όλοι και τώρα βγαίνουν.
1: Ότι ήταν αντιφασίστας ο Μαζονάκης δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι,
1: ότι μοίραζε συσίτια στον Πειραιά δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι, έκανε.
1: Ότι βοηθούσε κόσμο με φακέλους και 50 ευρώ μέσα δεν ήταν γνωστό.
0: Και πολλά
1: και δεν θα
0: δώρα.
1: Ήταν ποτέ γνωστό. Άλλα θα
0: και επειδή του έκανε πολύ, από ό,τι διάβασα χτες, πολύ οπαδί του φανατική δώρα, ναι, τα αντικείμενα, συσκευές, ηλεκτρικές, οτιδήποτε, τα μάζευε και τα δίνει σε άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Το έκανε έτσι. Οπότε έχουμε πολλούς λόγους όλοι να συγκινηθούμε για τον Μαζονάκη, με τον Μαζονάκη, με όλη αυτή την ιστορία και βεβαίως έχει προκύψει και ένα τεράστιο θέμα, τι ακριβώς ήταν αυτός ο χώρος που πήγε εκεί στο Κολωνάκι, τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνονται αυτά, αν έχουν άδειες όλα αυτά τα κέντρα, υποτυπώδεις κλινικές.
1: Τι μηχανήματα βάζουν μέσα ενώ έχουν άλλη άδεια, είναι λίγο θέμα.
0: Και το ευρύτερο θέμα, τι θα κάνει κάποιος, τι κάνει ο άνθρωπος για την αισθητική, την εμφάνιση, δεν ξέρω
1: τι. Τι ξέρω, ήταν κάτι τέτοιο αυτό που δεν έχω καταλάβει.
0: Όλο αυτό έχει.
1: Κάτι καθάριζε και το αίμα, ήταν
0: ναι,
1: για,
0: με,
1: για
0: με
1: την
0: έννοια είναι. Ότι είναι αυτό, αυτό
1: ήταν
0: κάτι
1: για τις τοξίνες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι.
0: Όλο αυτό, κάτι.
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν είναι αισθητικό μόνο ή και υγεία.
0: Γι'
1: αυτό άνοσε και για τέτοια λέει.
0: Είναι
1: ξέρω
0: και
1: εγώ
0: για υγεία,
1: δεν ξέρω τι είχε ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι. Αλλά πας υποτίθεσαι έξι.
1: Το θέμα είναι ότι στο κάθε σκιτζί, κάθε τέτοια που βάζει μέσα ότι. Έλα, ναι, ξέρω, έλα να το κάνουμε κι αυτό. Ή που βαράνε μπότοξ στα πεζοδρόμια.
0: Ναι, περίπου.
1: Ενώ σε κέντρα αισθητικής και σε τέτοια πάει το μπότοξ γόνα.
0: Οπότε. Ναι, αυτά γίνονται.
1: Όλα επικίνδυνα.
0: Όλα.
1: Όλα επικίνδυνα και σε, στα περισσότερα σε κατάλληλους. Δηλαδή, έκπληξη ο Πατούλης. Αν είναι δυνατόν να ψάξουν. Τι, αν είναι δυνατόν να ψάξει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Τις άδειες τις δίνει ο ιατρικός σύλλογος.
1: Ναι, γιατί ο Πατούλης.
0: Σε όλα αυτά δηλαδή. Ναι. Πρέπει με την ευκαιρία, γιατί πάντα έτσι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Με ένα τραγικό γεγονός ψάχνουμε τις νομοθεσίες και τις διατάξεις και το πλαίσιο. Θεωρητικώς υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά επειδή.
1: Υπάρχει, αλλά το τι γίνεται μέσα σε κέντρα αισθητικής, ναι. Σε δερματολογικά, τι, που έχει ξεφύγει το πράγμα, οι μικροεγχειρήσεις κτλ. Αυτό είναι από αυτά που έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τα ιατρικά καλά, αλλά
0: θέμα,
1: από ό,τι διαβάζω κτλ. Έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο ή με ένα επιτελείο εκεί που δεν ξέρω τι και πώς να ήταν. Ξέρω εγώ, όχι ένα γιατρός με τη γυναίκα του.
0: Έβλεπα, διάβασα πριν λίγο πάλι γιατί βγαίνουν στοιχεία διάφορα, το συγκεκριμένο γραφείο, κέντρο τι ήταν εκεί, δεν είχε ούτε απεινιδωτή. Δηλαδή βασικά πράγματα που θα πρέπει να τα έχει κάποιος. Σε χώρους δουλειάς έχουμε απεινιδωτές. Εκεί δεν είχαν ούτε αυτό που υπάρχει στους κινδύνους αυτής της διαδικασίας να συμβεί ανακοπή. Προβλέπεται δηλαδή. Τέλος πάντων, εμείς θα μείνουμε σε αυτή την απώλεια, στο πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν, στο πόσο πολύ ζεστή και ωραία φωνή είχε, ακόμη και όταν όλοι αυτοί της νύχτας τραγουδάνε κάπως. Χάλια, κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή, τονίζουν με αλόκοτο τρόπο τις καταλήξεις. Και εκεί το χάνω. Εγώ είναι ο λόγος που αισθητικά δεν μου κολλάει όλο αυτό. Αλλά στο συγκεκριμένο δεν έχει σημασία.
1: Όχι, γιατί δεν είναι και τόσο και είναι και από τους τελευταίους γνήσιους λαϊκούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτός κρατούσε μια σημαία, ρε παιδί μου, του παλιού λαϊκού, του καλού.
0: Ναι, και πιο αυθεντικού κάπως.
1: Αυθεντικού όλο αυτού του πράγματος.
0: Και στη ζωή του και στη σκηνή και εκτός αυτό ήταν όλο αυτό το.
1: Τον είχαμε καλέσει στην εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Ελληνοφρένεια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Τον είχαμε καλέσει στην Ελληνοφρένεια, ναι. Είχαμε μιλήσει με τον Μάτζερ, δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Ναι. Βλέπω κάτι βίντεο που είχε πάει στις φυλακές το 2023 πρόσφατα.
1: Ναι, ναι. Και οι συναυλίες
0: και γινόταν χαμός βεβαίως.
1: Ναι,
0: και γίνεται χαμός και τώρα. Και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι, όλοι με τραγούδια και τα υπόλοιπα. Αυτό που έλεγα πριν για το πώς τραγουδάνε όλοι αυτοί. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το έχει τραγουδήσει Αλεξίου, αλλά στο Voice που ήταν πέρυσι, το τραγούδισε και ο ίδιος. Το τραγούδι είναι ωραίο. Το λέει με το δικό του τρόπο. Βάζει μια ψυχή μέσα που παραβλέπεις. Τα στοναρίσματα, τις καταλήξεις που λέω και όλα τα υπόλοιπα. Ας το ακούσουμε.
2: Όταν ρυθμίζεται λοιπόν η διαθήκη, ψηλά δεν είσαι.

0: Εδώ λοιπόν στο Voice είπε τη διαθήκη της Χαρούλας Αλεξίου το τραγούδι, το τραγούδι είχα Αλεξίου. Και είναι αυτό, και νομίζω αυτός είναι και ο μεγάλος καλλιτέχνης, ανεξαρτήτως του πώς τραγουδάει. Ακούσαμε εδώ τις καταλήξεις, αυτά τα βιαστικά. Τα κλείνουν λίγο γρήγορα τις λέξεις. Τις μασάνε. Όταν το δεις, να σε τραβήξει εκεί.
1: Ναι, και να το κάνει δικό
0: μαγνήτης,
1: του.
0: Μαγνήτης,
1: δηλαδή κατευθύν. Το κάνει δικό του με έναν τρόπο άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει και σε κερδίζει, ας πούμε, σαν ένα πράγμα.
0: Και αυτό ισχύει σε τους καλλιτέχνες όλων των ειδών και τους τραγουδιστές κυρίως. Όταν το πούνε με κάποιο τρόπο να σε αναγκάσει να σε διαπεράσει το τραγούδι και να το βλέμμα σου να πάει εκεί, να καρφωθεί κατευθείαν εκεί και να φύγει, να αφήσει όλες τις. Τα μικρολαθάκια ή τις παρατυπίες, ναι, που εντοπίζεις, να ξεχαστούν αυτά και να σε βάλει στο δικό του mood, στο δικό του κλίμα.
1: Αυτός είχε φωνή σφραγίδα,
0: ναι,
1: με βαρύτητα που δίνει, ας πούμε, ένα κύρος σε ό,τι πει και να το κάνει ταυτότητα όπως και να έχει. Που είναι σπανίζει, τέλος πάντων, πλέον. Δηλαδή ακούς και είναι όλα ίδια.
0: Ναι.
1: Πια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις και να μην πεις είναι μαζονάκι αυτός.
0: Καλά. Ακούς
1: ένα τραγούδι που δεν το ξέρεις, που σου λέω.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πεις.
0: Φούλε να. Πολύ έντονο στίγμα. Και προφανώς θα έδινε και άλλα πολλά. Ήταν πολύ νέος, 54 ετών. Πάνω στην ωριμότητα την καλλιτεχνική, δηλαδή. Αυτές οι ηλικίες έχουν να δώσουν 50-60, δίνεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε διάφορα σκόρπια έτσι τραγούδια και εμείς στο κλίμα των ημερών. Αλλά να πάμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη, πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή.
1: Πόσο μεγάλο.
0: Πόσο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Από εδώ έως που βάζαμε και δύο στον ουρανό, λέγαμε μικρή.
1: Ναι.
0: Από εδώ στον ουρανό.
2: Εγώ κατηγορούμε εδώ και 12 χρόνια, 13, για μια διεθνή εκ Θεσσαλονίκης, πριν αναλάβω πρωθυπουργός, όπου βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό, θα συγκρουστώ με την Τρόικα. Και αν τα καταφέρω, θα έχεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία, κατά την άποψή μου, επώδυνη, αλλά συμφωνία που έδινε προοπτική. Όταν έκανα αυτή τη συμφωνία, πήγα σε κάλπες. Πήγα στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Μπράβο!
2: Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα.
0: Τι? Δεν τα κατάφερε ο Αλέξης.
1: Συμβιβάστηκε.
0: Μας είπε χτες.
1: Ο Αλέξης συμβίβαστος, συμβιβάστηκε.
0: Μα είναι δυνατόν. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι εσύ να συμβιβάστηκε.
1: Δεν πιστεύω να έγινε κιόλας.
0: Κι εγώ.
1: Αφού έλεγε δεν θα γίνει.
0: Τι έλεγε?
1: Τι έλεγε ότι θα γίνει?
0: Μα αυτό ακριβώς βγαίνει και λέει χτες. Δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα και καλά μετάνοια ή μπροστά σας κειμένο ζητώ συγγνώμη με κάποια έννοια κτλ. Τότε που σου λέγαμε θα συμβιβαστείς και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο επειδή άλλοι προηγούμενοι Σαμαροβενιζέλη είχαν πέσει πάνω στον κόσμο και τον είχαν ελιανίσει. Μας λέγαν όλοι αποκλείεται να συμβιβαστεί ο Αλέξης Τσίπρας και ψηφίστε μας για να μην συμβιβαστούμε.
1: Δεν είχε σκοπό.
0: Τι δεν είχε?
1: Άλλο τι έγινε τελικά.
0: Βρε, είχε μια χαρά, είχε και κοροϊδεύει την κοινωνία.
1: Εσύ τα λες, θα πούσε γνωστός επαθής.
0: Ναι. Είπε λοιπόν χθες ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ο αντικομουνισμός, υπάρχει και ο αντιτσιπρισμός που
0: εκπροσωπείς
1: με σημαία.
0: Με δυο σημαίες. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως, βάλε και φούστα. Με ποιον, όπως φοράει και ο Μαζονάκης, ήταν ο πρώτος, δεν έχει φορέσει φούστα.
1: Ο Ρουβάς.
0: Ο Ρουβάς ήταν.
1: Μετά
0: έχει φορέσει και ο Μαζονάκης.
1: Ο Μαζονάκης μετά το πήγε σε άλλο level.
0: Ο Τσίπρας τότε έλεγε, είπε χθες ο Τσίπρας, ότι συμβιβάστηκα και τι να κάναμε κτλ. Τότε όμως, ειδικά στη Βουλή, κουνούσε το δάχτυλο.
4: Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία.
0: Ωραία λοιπόν. Είπε χθες, εδώ τα έλεγε στην Παφίλη και κουνούσε το δάχτυλο και μάλιστα ο Τσίπρας, ο συμβιβασμένος και αυτός που δεν τα κατάφερε, με όλες τις προειδοποιήσεις όλων τότε ότι δεν θα τα καταφέρεις, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις έτσι όπως πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κουνούσε το δάχτυλο και είπε χθες αυτό το πράγμα. Τώρα, σε αυτούς.
1: Μετά στο ίδιο δάχτυλο έκατσε βέβαια.
0: Ναι. Ωραία λοιπόν, αφού είπε συμβιβάστηκα. Τότε που του έλεγε το κουκό και άλλες δυνάμεις, ότι πας να φέρεις μνημόνιο. Και μιλούσε έτσι στη Βουλή. Έχει να πει κάτι γι' αυτό?
1: Έχει να πει ότι έχει μια συλλεκτική αριστερή ομιλία που έκανε προχθές. Ναι. Μα αυτό έχει να πει.
0: Ναι,
1: έχει. Έχω και μια αριστερή ομιλία, ορίστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει να

0: Σου λέει, θα σε σφάξω. Ναι. Στο λέγανε. Έρχεται ένας και σου λέει, δεν θα σε σφάξω. Και σε σφάζει. Πώς το λέμε αυτόν.
1: Το φωνιά το λες έτοιμο.
0: Αυτό ναι, αυτό θέλω να. Εντάξει. Ναι, αλλά όμως η άλλη ήταν προειδοποίηση, το ενέκρινε ο κόσμος. Και βγαίνει εδώ και λέει, πάει εκλογές μετά. Τι εκλογές μετά, έχεις εγκλωβίσει τον κόσμο. Και μετά αναγκαστικά τι θα κάνει ο κόσμος. Λέει, έλα, φέρτο, κάντο για να τελειώνουμε και με σένα, γιατί μας κορόιδεψες κι εσύ. Και γι' αυτό 10 μονάδες μετά, ο Μητσοτάκης 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια έβγαλε το Μητσοτάκη με 10 μονάδες. Αυτά έλεγε χθες, ότι δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα.
1: Ναι.
0: Δεν συγχωρούμε πάντως αυτά. Δεν υπάρχουν τέτοια, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις από πριν ότι δεν θα τα καταφέρεις. Δεν πας και το δοκιμάζεις. Πάμε να δούμε η Μαντά Μέρκελ τι θα μας πει.
1: Αλλά οι προσωπικές φιλοδοξίες και όλα αυτά τα ξέρουμε.
0: Δεν υπάρχουν φιλοδοξίες. Είναι
1: συγγνώμη τώρα.
0: Αρπακτικά της εξουσίας είναι. Χειρότερα από τα αρπακτικά τα γνωστά που ξέρουμε.
1: Άμα δεν ήταν αρπακτικά, λίγο έξυπνα να σκεφτόταν. Ας άφηνε την καυτή πατάτα στο Σαμαρά, ερχόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Να βγει μετά. Αυτό
0: πολλά θα μπορούσε να κάνει, αλλά δεν.
1: Αλλά υπήρχε η κολοπηλάλα, να βγούμε τώρα.
0: Και τώρα λοιπόν αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που πήγε. Σκατά, όπως όλοι ξέρουμε, σύμφωνα και με τις ορολογίες του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι ζητάει, τη δεύτερη.
2: Και αναγνώστε, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Ευκαιρία για τη χώρα.
3: Ω Παναγία μου!
2: Διότι δεν πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι μια χώρα που οι ανισότητες διωγγώνονται, διευρύνονται. Μια χώρα η οποία βυθίζεται στη διαφθορά. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 97% των πολιτών στη χώρα μας λένε ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το ανέχτω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ.
3: Ω Παναγία μου!
2: Και αναγνώστε, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα.
4: Για τη φουκαριάρα, τη μάνα μου.
0: Και ο Ξανθόπουλος. Δεν θέλει τη δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο. Σιγά τώρα. Για όλους εμάς τι θέλει.
1: Και ποιος τον όρισε. Να ζητάει ευκαιρία για μας.
0: Ο καθένας. Και εγώ μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω. Τι είναι, κακό. Και αυτό κακό, είπαμε. Αν θα του τη δώσουμε είναι το θέμα. Το ζητούμενο.
1: Να το δοκιμάσουμε το παιδί, καθαρό φαίνεται.
0: Αφού δεν τα κατάφερε την πρώτη, μπορεί να
1: τώρα. Συμβιβάστηκε, αλλά παλιά. Είχε δεμένα χέρια. Το βάλαμε τόπε, τέλος πάντων. Κάπου είχα δεμένα χέρια.
0: Όχι, δεν είπε δεμένα χέρια.
1: Δεν ήμουν ένα πρωθυπουργό με λυμένα χέρια, κάπως έτσι το είπε.
0: Θα τα ακούσει τώρα πώς το είπε.
2: Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ. Και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά. Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν μια ευκαιρία που μπορούσα να κυβερνήσω με τα χέρια λιμένα, τα χέρια δεμένα ήταν. Συγκυβέρνησα με την Τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία λοιπόν.
0: Να, 1-0.
1: Εντάξει.
0: Το είπε.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να συγκυβερνήσει με την Τρόικα ή με τον Βενιζέλο. Αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει.
0: Μα και ο Βενιζέλος με την Τρόικα συγκυβέρνησε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και τον Καμένο, να πει και τον Καμένο.
0: Πόσο, δεν είπε. Ναι, εντάξει. Mm. Πόσο θα κοροϊδευόμαστε. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκυβερνάς με το πλαίσιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει.
1: Και τώρα δεν πάνε να λέγεται
0: Τσίπρας. Δεν πάνε να λέγεται και τώρα. Σαμάρας, δεν είπε και ο Μητσοτάκης προχθές. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε περισσότερο από το τάδε όριο, γιατί θα έρθει η Τρόικα και θα μας ελέγξει. Οι τράπεζες δεν ανήκουν εδώ. Οπότε τι κοροϊδεύουν όλοι αυτοί ότι θα έρθουν να αλλάξουν το μείγμα της πολιτικής και τα πέντε ψίχουλα να τα δώσουν 2,5 εδώ και 2,5 εκεί ή 3 εδώ και 2 εκεί. Αυτό γίνεται.
1: Μην κοιτάς που είναι άπλας ο Μητσοτάκης και ξεχρεώνει πριν την ώρα του.
0: Τι άπλας πάλι. τι ξεχρεώνει. Τα 500 δις που χρωστάμε. Οκ, okay, ναι, εντάξει.
1: Δεν μας κάνει ανεξάρτητους. Θέλω να πω, μην έχουμε τέτοια αυταπάτη ότι ξεχρεώσαμε τον πούλο. Δεν σας δίνει σημασία.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν είπε εδώ ότι τι να έκανε. Συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Μια ερώτηση είναι ότι δεν ήξερες από πριν ότι υπάρχει Τρόικα. Δηλαδή πάλι στο ίδιο mood. Αλλά θα ακούσουμε τι έλεγε τότε.
1: Τώρα είναι Τρόικα. Ήταν θεσμούς, θυμάμαι με Τσίπρα. Τώρα είναι Τρόικα.
0: Ξαναγύρισε. Και θα θυμηθούμε τι έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας πριν συγκυβερνήσει με την Τρόικα, ότι τι ακριβώς θα πάθαινε η Τρόικα.
5: Η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εξωθεσμικό οργανισμό που δεν έχει καμία νομιμοποίηση, όχι από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6: Αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα αναθεωρηθεί από την Τρόικα. Θα αναθεωρηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα διώξει την Τρόικα ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας για τη χώρα και το λαό.
7: Μου λένε τι θα κάνεις με την Τρόικα. Ποια Τρόικα. Ποια Τρόικα. Δεν υπάρχει Τρόικα. Θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κάτσει στο τραπέζι με κάποιους. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπροσώπους και υπαλλήλους οργανισμών που δεν έχουν θεσμική νομιμοποίηση.
0: Ποια Τρόικα, έλεγε τότε. Και τώρα λύσει η κυβέρνηση με την Τρόικα. Με την ποια Τρόικα.
1: Πήγε από εκεί που ήρθε όμως.
0: Πώς.
1: Πήγε η Τρόικα από εκεί που ήρθε. Από το Μαξίμου ήρθε, στο Μαξίμου ξαναπήγε.
0: Εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 2015. Που το βλέπαμε εμείς και σαν δουλειά εδώ, βλέπαμε ότι θα έρθει.

0: μνημόνια, δεν γίνεται. Θέλω να βλέπω μια φωτογραφία σχεδόν με πιτζάμες του Μαζονάκη που είχε πάει σε ένα από αυτά τα
1: event καλά, ναι.
0: Και είχε βάλει μια πιτζάμα βυσσινή.
1: Κόκκινη πιτζάμες κι αυτός.
0: Πήγαινε και με κάτι τέτοιο.
1: Και τσολιάς ήταν σ' άλλο, μην μιλήσω, μην μου ανοίξω στόμα.
0: Και τσολιάς και με φούστα νομίζω τσολιάς.
1: Με φούστα τσολιάς. Μπράβο, και μαύρη.
0: Ναι.
1: Προχώ.
0: Επειδή οι οθόνες μέσα στο στούντιο παίζουν όλες Μαζονάκη, λογικό να μην μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά εμείς έχουμε τον άλλο στάρα εδώ, τον Τζίπρα. Ναι. Θυμάμαι τότε εκείνο το πρώτο εξάμεινο.
1: Άλλος τσολιάς από
0: εκεί. Ναι, πολύ, ναι. Γέρμανο Τσολιάς.
1: Ναι.
0: Θα συμπληρώσω εγώ. Εκείνο το εξάμεινο που κοροϊδεύαν την κοινωνία. Γιατί κοροϊδεύαν, δεν ήταν αυτά πάντες. Κάναν σωστή κοροϊδία και ξέραν θα κάνουν εκλογές και θα εγκλωβίσουν και τον κόσμο. Η ενοχή δηλαδή είναι τεράστια. Υπήρχαν κάποια στελέχη που ήταν λίγο πιο έντιμα να τα πεις. Και θυμάμαι τότε είχε ένα μπάρο Μπογιόπουλος στον ημεροδρόμο εκείνο το εξάμεινο και κατεβαίναμε όλοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Το ναυάγιο, θα λέγαμε.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν. Ναι. Εκεί συχνάζανε τότε και πολιτικοί και της πρώτης κυβέρνησης αριστεράς. Ερχόντουσαν υπουργοί, βουλευτές το βράδυ. Και είχαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε. Ο Βαρουφάκης ερχόταν, η σύζυγο Βαρουφάκη. Τι γίνεται, δηλαδή, αφού θα φέρετε μνημόνια.
1: Οι άλλοι ξαναθιάψαν εξάρτητα του Έλληνε, δεν θυμάμαι πώς
0: τη λένε. Ναι, η Ραχίλ Μακρύ.
1: Ραχίλ Μακρύ.
0: Μας έλεγε κάτι ασυναρτησία ένα βράδυ.
1: Έλα.
0: Εντάξει.
1: Έτυχε, θα είχε.
0: Μάλλον.
1: Ποιοι, ένα από το παραπάνω.
0: Και θυμάμαι, ήταν η Γεροβασίλη μια μέρα τότε. Ήταν υπουργό, δεν την πολύ ξέραμε, γιατί τότε του μαθαίναμε όλου. Και λέμε, γιατί, τι είναι όλο αυτό, υπάρχει περίπτωση να μην φέρει μνημόνιο. Λέει, θα φέρουμε κι εμεί μνημόνιο όπω οι άλλοι. Και γιατί δεν το λέτε, τι να πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, θα το πούμε στη συνέχεια, θα το φέρουμε και εμείς μνημόνιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ειλικρινής ντόμπρα χήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα.
0: Σε προσωπική κουβέντα. Ναι. Έχουν περάσει 10 χρόνια, τώρα μπορούμε να λέμε και τέτοια. Οπότε κοροϊδεύαν. Κοροϊδεύαν την κοινωνία, θέλω να πω. Ξέρανε τι θα γίνει. Και όποιος στοιχειοδός ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Και τι σήμαινε τότε να πεταχτεί εκτός η Ελλάδα από την Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι γνώμη έχεις για την Ευρώπη. Δεν γίνεται σε ένα βράδυ φεύγεις. Γιατί λέγανε κι άλλα εκείνη την εποχή ότι δεν μπορούμε να φύγουμε ξαφνικά. Προφανώς δεν μπορείς να φύγεις ξαφνικά. Θέλει ετοιμασία του λαού, θέλει πολλά, θέλει να το θέλει ο λαός. Εδώ τον είχαν βάλει το λαό με το τηλεκοντρόλ να τελειώσουν 17 ώρες να δούμε τον ΕΡΠΗ τι θα γίνει και τι θα φέρει. Δεν γίνονται αυτά έτσι όπως θα κάναν αυτοί.
1: Ναι.
0: Οι αρπακολατζίδες.
1: Σε πολλούς τομείς τώρα.
0: Σε πολλούς τομείς. Ναι, ναι, όχι εμένα μου έρχονται
1: διάφορα. Από εκεί μέχρι τις τηλεοπτικές άδειες.
0: Όλα τα
1: κλάμα,
0: στρώματα.
1: Τις μπαζιάνα, τα στρώματα, όλα. Ένα πράγμα.
0: Αφόρητη είναι όλη αυτή. Και αν τα έγραφε κάποιος, δηλαδή θέλει να κάνει ένα σύριαλ με κουλαμάρες, θα βάζω όλα αυτά που κάνανε αυτοί. Γιατί αυτό ήταν. Κουλαμάρες. Ασυναρτησίες. Δεν ήταν. Κάνω μια πολιτική. Εδώ, Μητσοτάκης είναι κοινικός. Εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί τους λίγους και παίρνει στους πολλούς κάτι ψυχουλάκια κάθε χρόνο. Κοινικός. Καθαρός, το λέει. Περίπου το λέει. Θα σας
1: διαλύσουμε,
0: ναι. Θα σας τσακίσουμε, θα σας όλα αυτά. Οι άλλοι λέγανε ασυναρτησίες. Πράγματι, και τώρα συνεχίζουν να λένε.
1: Παλεύουν να αρθρώσουν λόγο, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Απέναντι στα καθάρματα. Τι να κάνουμε.
0: Επειδή λέει, θα σου πω.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αμέσως και εσύ.
0: Θα σου πω
1: γιατί ψήφισε Μητσοτάκη που
0: δεν το έπρεπε. Όχι, όχι, περίμενε. Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Μου βγήκε Μητσοτάκικο από την άλλη.
0: Δεν σου βγήκα
1: Μητσοτάκη. Αριστερό, αριστερό, γύρω, γύρω, γύρω και έφτασε από αριστερά στο Μητσοτάκη.
0: Συμφωνώ με τον ορισμό και τον χαρακτηρισμό καθάρματα. Όμως είναι άλλο τι ψηφίζουμε και άλλο τώρα πώς κρίνουμε τις συμπεριφορές πολιτικές, αισθητική και τα υπόλοιπα. Όταν λέει ο Τσίπρας τώρα θέλω δεύτερη ευκαιρία. Να ξέρει ότι με την δεύτερη ευκαιρία τη δική του δίνει τρίτη ευκαιρία στο Μητσοτάκη. Ξέρεις γιατί, δεν βγάζουμε κυβέρνηση εγώ και εσύ. Ούτε όσοι ψηφίζουν Τσίπρα ένα 10% ο πυρήνας, ούτε ο πυρήνας του ΚΚΕ. Κυβέρνηση βγάζει ένα 10-15% που πηγαίνει, έρχεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φεύγει από τα κόμματα και μπορεί να πάει με ευκολία. Αυτό το 10-15% όταν ακούει Τσίπρα πηγαίνει όλο στο Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ακούει Τσίπρα γιατί αυτό θα κρίνει. Δεν θα κρίνω εγώ που ψηφίζω ΚΚΕ σταθερό.
1: Τι ψηφίζει?
0: ΚΚΕ.
1: Έλα πάνω.
0: Δεν το είχα πει.
1: Και τώρα τόσα χρόνια ρε παιδί μου και το πάω γύρω γύρω.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Και μια το σκέφτομαι, μια λέω μπορεί, λε, μωρέ, λε.
0: Λοιπόν, αυτό το 10-15 και καλά μεσαίο χώρο όπω λέγεται.
1: Νοικοκυρέ. Είναι κουμούνι. Κουνόμαλο.
0: Αυτό ναι. Αυτό το 10-15% δεν θέλει να ακούει Τσίπρα. Και επειδή το rebranding που έχει κάνει είναι τζούφιο. Γιατί λέγοντας αυτά που λέει τώρα, δεν πείθει ότι έχει όντως μετανιώσει και ότι έχει κάνει όντως κριτική. Εγώ το λέω για αυτούς, για καλό δικό τους. Μπας και τσιμπήσουν κάτι παραπάνω. Γιατί έτσι δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Έτσι θα τον ξαναβγάλει το Μητσοτάκη. Το ότι βγαίνει ο Μητσοτάκης και παίρνει 10, δεν φταίω εγώ. Αυτός τον έβγαλε. Που λέω εγώ ότι ο Μητσοτάκης λέει θα σας φάξει. Το λένε. Το λένε. Είναι
1: το λένε.
0: Η δεξιά το λέει.
1: Αν δεις
0: όχι,
1: κάθε υπουργό.
0: Μα βγαίνει ο άλλος, λέει να μην κάνετε κριτική.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Δεν σταματήστε να κάνετε. Τα λένε. Έχουν ξεφύγει πια. Η αλαζονία είναι τέτοια που βγαίνουν και τα λένε. Επειδή έρχονται οι άλλοι με τέτοιο τρόπο που ευνοεί.
1: Συγγνώμη, η αλαζονία δεν είναι αποκρουστική για τον κόσμο. Εγώ σου λέω. Ωραία, τα λένε.
0: Αποκρουστικό.
1: Ο κόσμος δεν θέλει να κάνει μετά πάνω σε αυτό που λέει αυτό.
0: Τρεις μέρες
1: τώρα. Και να μην το ξαναπεί μπροστά του. Να μην... Όχι να τον, να τον μαυρίσει με τα δυο χέρια. Με τα πόδια και τα σόγια και τα σκυλιά να ψηφίσει.
0: Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό η συμπεριφορά στην πολιτική. Δηλαδή, η οικονομία, η τσέπη, το πρωτοφόλι.
1: Λέγαμε για τα μπουζούκια πριν. Αυτή η αισθητική του πάτου τη κοινωνία. Γιατί αυτό είναι ο πάτο τη κοινωνία. Οι εκβιαστέ, τα χουντοσπέρματα και όλα αυτά τι είναι.
0: Συν τι υποκλοπέ.
1: Ποιος συμφωνεί με αυτή την αισθητική, ποιος θέλει να είναι σαν κι αυτόν.
0: Ένας
1: και ψηφίζει
0: 30% 25% ναι, λέει συμφωνώ στις δημοσκοπήσεις. Στις ναι, δημοσκοπήσεις. Ναι, στις δημοσκοπήσεις. Αλλά λες όντως, απορρίπτω αυτό και γυρίζεις και βλέπεις Αλέξη δίπλα και λες τώρα θα ψηφίσω Αλέξη.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Κάποιος κόσμος θα το κάνει.
1: Μπροστά στο μπάτο λες παμάντε, είναι ένα level παραπάνω.
0: Με αυτή τη λογική.
1: Αισθητικά.
0: Πάμε έτσι όπως πάμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μπορείς να το πάμε ένα level. Να κάνουμε τώρα.
0: Όχι άλλο λέω, ας τις συνθήκες. Μια χαρά πάνε. Φροντίζουν άλλοι να οριμάσουν και θα οριμάσουν ενώ δεν θα είμαστε τόσο έτοιμοι όλοι εμείς. Γιατί όπως βλέπεις ο παγκόσμιος καταστροφής.
1: Το θέμα είναι ποιος βοηθάει πιο πολύ να οριμάσει στις συνθήκες ή ποιος λειτουργεί σαν παυσίπονο στις συνθήκες.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ας το αποφασίσει ο κόσμος αυτό. Ποιος είναι παυσίπονος.
0: Θα σου πω εγώ. Το παυσίπονο είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τι θες τη διαφημίσει.
1: Επειδή είσαι κουμούνι όπως αποκαλύφθηκε, γι' αυτό τα λες αυτά όμως.
0: Περίμενε. Διαφημίσει, πριν πάμε διαφημίσει.
1: Το στρίμω, ξέρω.
0: Θα πάμε, όχι, δεν με στρίμω.
1: Του το έβγαλα ότι είναι κουμούνι.
0: Και δεν το είχα πει και ποτέ. Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο. Βάλε, προσπέρασε τα τρία επόμενα τέιπ που είναι Τσίπρας και τα προσπερνάμε. Και θα πάμε σε έναν μαζονάκι να μας πάνε να πάμε έτσι μουσικά εκεί που πρέπει.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que t'as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining experience.

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening Act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950-25798.

0: κοίτα να δεις. Αυτή η χώρα, εδώ είναι Μαζονάκης με πιάνο και Μαζονάκης στο κλασικό τραγούδι, το γνωστό, πολύ γνωστό. Αυτή η χώρα έχει κάποια must.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά είναι κάποια στιγμή στη ζωή σου, πολύ χάλια που θα είσαι, γιατί όλοι οι άνθρωποι στις ζωές τους είναι πολύ χάλια κάποια στιγμή για συναισθηματικούς και άλλους λόγους. Σε αυτή τη στιγμή να συντονιστείς με το Μαζονάκη. Με, δηλαδή ένα τραγούδι του Μαζονάκη να είναι το μόνο που θα σου κάνει παρέα. Αυτό είναι ένα από τα must της χώρας. Έχει καμιά εικοσαριά must, κάποια στιγμή πρέπει να τα μαζέψουμε να τα κάνουμε εκπομπή. Τα must της Ελλάδας, γιατί είναι πολύ παλαβά.
1: Τι
0: και πολύ...
1: σε αυτή την περίπτωση. Τι, ναι, τι ακούμε, οδηγός επιβίωσης.
0: Οδηγός προς Έλληνες. Όχι προς ξένους.
1: Ξυλόπιτα, κεράτομα, κατάθλιψη.
0: Όχι μόνο αυτό,
1: αφραγγεία,
0: ανεργία, δόσεις, σου παίρνει το σπίτι, οτιδήποτε.
1: Δεν είναι ο Μαζονάκης αυτά.
0: Όχι, σου είπα, μπορεί να βρεις, αλλά η φωνή του, η φωνή του Μαζονάκη, εδώ τώρα στις κλασικές εκτελέσεις.
1: Μόνο το εδώ θα γυρίσεις εδώ, αν πάνε να σου πάρουν το σπίτι. Δηλαδή αυτό μόνο θα μπορούσε.
0: Η φωνή του Μαζονάκη είναι αυτή η γλυκιάζεστη φωνή που θες να ακούσεις δίπλα σε μελωδία, σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό ένα από τις αιτίες του Γκέλ που έκανε του Μεγάλου, νομίζω είναι και αυτός. Έχει σημασία η φωνή.
1: Η φωνή είναι βασικό.
0: Γιατί υπάρχουν πολύ καλές λαϊκές φωνές.
1: Έχει πει και μεγάλα ζεμπέικα που ο Έλληνας μόλις ακούσει ζεμπέικο συντονίζεται πλήρως.
0: Προφανώς.
1: Είναι, οπότε, αυτό και είναι DNA.
0: Τώρα κρατάω αυτό εδώ έτσι για να το δεις. Είναι μια αφίσα που, που λέει Θεσσαλονίκη Άγιος Παΐσιος. Και λέει μετά διήμερη εκδρομή.
1: Αν το πας γύρω γύρω για να διαφημίσουμε την παράσταση που έχω την Τετάρτη, το δέχομαι.
0: Πότε είσαι εσύ?
1: 16.
0: Α, λοιπόν όχι. Αυτή η εκδρομή είναι διήμερη εκδρομή που γίνεται 12 και 13 Σεπτέμβρη, το Σαββατοκυριακό. Και λέει, τώρα εδώ έχει φωτογραφία το πύργο, το Λευκό Πύργο. Πάνω πάνω έχει τον Παΐσιο, γιατί λέει περιλαμβάνεται διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό. Πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, είναι και αυτό. Και κάτω αριστερά είναι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Θρησκευτικός, τουρισμός και κουλτούρα.
0: Και θα πάμε και στο κουλτούρα. Ρέμο.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Να το. Παΐσιος, Ρέμος, Λευκός
1: Πύργος. Με 120 ευρώ, τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι.
1: Παιδιά.
0: Και Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια.
1: Δεν θέλω να το πάω μακριά. 140 να το πάμε, έρχεστε και σε μένα. Πόσο έχει, 15-20 ευρώ έχει το εισιτήριο Τετάρτη. Δεν
0: θα πάμε εκεί. Σάββατο, Κυριακή, με κάτσουμε μέχρι Τετάρτη. Θα πάμε στον τάφο του Παΐσιου.
1: Τι 120, τι 135-140.
0: Τάφος Παΐσιου, Λευκός Πύργος. Τάφος Παΐσιου. Ρέμος, Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι, τι δεν. Πού
0: θα γυρίσουμε για δέσμο.
1: Αν δεν έχω βάλει Μεγαλέξανδρο στη μέση. Ναι, Μεγαλέξανδρο.
0: Πήγαινε και εσύ στο Μεγαλέξανδρο και μετά τα συζητάμε.
1: Ένα... Βενιζέλου, βάλε και άγαλμα, ό,τι θες.
0: Να βάλουμε και όλους τους δρόμους και τις πλατείες.
1: Όχι, ο άγαλμα είπα, όχι.
0: Α, εντάξει. Ένα αυτό και ένα δεύτερο αύριο.
1: Δηλαδή ο Αντώνης πότε τραγουδάει?
0: Το Σάββατο νομίζω, 12 δεν είναι.
1: Μα τι ανταγωνισμό. Δεν τρέπεται, μωρέ. Δεν τρέπεται. Πήγαινε με επισκιάς λίγες μέρες πριν να κάνει ρηματιό τη Θεσσαλονίκη.
0: Θα μαζέψει καμιά 200.000
1: κόσμο. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και εμείς είμαστε στο θέατρο Κήπου απέναντι.
0: Ναι.
1: Τετάρτη. Όσοι τέλος πάντων έρχεστε εκεί, Τετάρτη,
0: βρε Μυράκη, συγκρίνεσαι με το Ρέμο. Έχει πει, έλα να με τελειώσει.
1: Το έχω κάνει χωρίς να το πω. Από την εφηβεία.
0: Μάλιστα.
1: Δίκευση τα τελειώματα. Okay. Αλλά το θέμα είναι, είπαμε στο Μαζονάκι έχει να κουμπίσει και στο Ρέμο. Έχουμε να κουμπίσει κάποιο ένα χωρισμό.
0: Να κουμπίσει στο Ρέμο. Είπα εγώ κάτι.
1: Ωραία, άρα τι μου λες να μην συγκρίνουμε το Ρέμο. Δεν συγκρίθηκα με το Μαζονάκι που θα κουμπίσουμε στο χωρισμό μας.
0: Άλλα αντάλλων, όλα μας. Λογική Σιριζέου. Ψηφίζουμε Τσίπρα γιατί δεν θα φέρουμε.
1: Εγώ με το Ρέμο που με βλέπει, έχουμε παίξει τα ίδια μαγαζιά. Δίπλα-δίπλα. Έπαιζα στον Vox εγώ. Και εγώ όταν μεσοτυχία, ο Ρέμος από δίπλα, μπουζούκι.
0: Και ξέρεις αυτά τα δύο μαγαζιά.
1: Έλεγα εγώ Μητσοτάκη γου και δίπλα ακουγόταν. Έλα μην είμαι στα όνειρά μου.
0: Αυτά τα δύο μαγαζιά, επειδή ανοίγουν στον ίδιο επιχειρηματία, επικοινωνούν και με μία πόρτα.
1: Γι' αυτό σου λέω, ακουγόταν μεσοτυχία. Ερχόταν ο σερβιτόρος με τα λουλούδια, περνούσε τα κορίτσια με τα λουλούδια. Και ο σερβιτόρος με τις σαμπάνιες και παίρναγε, μάλλον σε εμάς φορτώνανε, δεν ξέρω. Εμείς είχαμε τα λουλούδια στο Vox και τα πήγαινε δίπλα στο Ρέμο. Και εμείς τίποτα, ξέρω σφύρι. Ούτε γαρίφαλο.
0: Ναι, το ξέρω, επικοινωνούν. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, αύριο στο σκοπευτήριο, οι κοινοί θνητοί έχουν μια ωραία παράσταση μουσική από ό,τι έχω μάθει. Θα είναι και τραγούδια, αλλά θα έχει και άλλα πράγματα. Πολύ ωραίο. Γίνεται όλο αυτό Σάββατο, Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη. Του 2026, διαβάζω το δελτίο τύπου. Κοινή θνητή, στείνουμε πάνω στην κορυφογραμμή της δεκαετίας μας, όπως λένε, μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για όλο το λαό, για όλους τους εργάτες, τους φοιτητές, τους νέους, τα παιδιά, τους γονείς που θέλουν να δώσουν το παρόν στα τραγούδια που τιμούν το παρελθόν μας. Που θέλουν μαζί μας να ενώσουν τις φωνές τους με τις 200 φωνές εκείνων που έφυγαν τραγουδώντας την Πρωτομαγιά του 44. Στο σκοπευτήριο λοιπόν γίνεται αυτό. 9 η ώρα αύριο, είσοδος ελεύθερη. Κοινή θνητή με εκπλήξεις, με ένα ωραίο περιεχόμενο, παράσταση, Οπότε από νωρίς λέει το απόγευμα θα γίνεται και ξενάγηση στον χώρο του μουσείου και θα υπάρχει ανοιχτή έκθεση με θέμα το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θα μπορούσαν άλλο να πάνε και νυχνητοί για να γιορτάσουν τα 10 τους χρόνια. Ναι. Διάλεξαν αυτό το εμβληματικό σημείο της Αθήνας. Όσοι λοιπόν θέλουν αύριο εκεί.
1: Όταν τώρα, το διαλέγει ο Τσίπρας είναι πρόβλημα, ε.
0: Ο Τσίπρας τα λερώνει αυτά. Κοινή θνητή τα αναδεικνύουν και ταιριάζουν. Ο Τσίπρας το λέρωσε τότε, όταν πήγε εκεί. Γιατί την επόμενη μέρα, σχηματικά, πήγε στη Μέρκελ και έδωσε ένα λαό ολόκληρο. Και έδεσε ένα λαό ολόκληρο.
1: Δηλαδή τώρα κολλάμε σε λεπτομέρειες.
0: Ποιες είναι οι λεπτομέρειες?
1: Ο λαός.
0: Το τρίτο μνημόνιο.
1: Όχι, ο λαός.
0: Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Ναι. Ο λαός λοιπόν έχει και λαό του Βόλου. Οι Βολιώτες είναι λαός.
1: Αχ, ναι, και ψηφίζουν. Και ψηφίζουν.
0: Άκου λοιπόν τι ψηφίζουν.
1: Ξέρω.
2: Τι να πω, αυτός μας κοροϊδεύει συνέχεια αυτός. Είναι ψήφο όλα αυτά που δίνει στους αγρότες. Εγώ ή με τον Ντάνιελ είχα καταστροφεί στο σπίτι. Πέρασε το νερό μέσα, η σημαντή του. Και πλημμύρισε ο ποταμός και μπήκε μέσα στο υπόγειο. Ζημιά 50.000. Και λέω ο Μπέος με τον Τριαντόπουλο ότι θα μας δώσει από ζημίους 6.000. Και ακόμα μας θα δει. Και είμαι και εγώ τότε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα άλλαξα και είμαι Πασόκ με εγώ να πεθάνω.
0: Μπράβο.
1: Καλά που έγινε Πασόκ.
0: Προφανώς ήταν Πασόκ και παλιά αυτός. Είμαι σίγουρος γιατί ήρθε ο Ντάντεν.
1: Είναι αυτό το 15% που λέμε. Τώρα βόλευε η Νέα Δημοκρατία. Πάμε Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ λοιπόν ο κύριος από όταν ήρθε ο Ντάντεν του κατέστρεψε όλο το βιός όπως είπε ο ίδιος και τώρα από Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ. Και γυρίζει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Στους έντιμους της κυβερνήσεώς μας και τους συνεπείς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει αυτός ο κύριος. Γι' αυτό θα ακούσουμε έναν άλλο κύριο.
1: Σωστό είναι ο Τριαντόπουλος ή κάθε Τριαντόπουλος και Μπέος που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό είναι το
0: δεν
1: σωστό.
0: Δεν κοροϊδεύουν.
1: Τι κάνουν.
0: Κάτι του έχουν πει, θα έρθουν. Δεν είναι ο λόγος τους, είναι συμβόλαιο. Δεν νομίζω να κοροϊδεύουν.
1: Α, τι συμβόλαιο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Με το λαό. Ένας είναι αυτός ο κύριος εδώ, Βολιώτης. Θα ακούσουμε μάλλον ένα Βολιώτη.
3: Πολύ καλά. Δεν υπήρχε καλύτερα από αυτά. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Καλύτερο δηλαδή.
4: Πολλοί λένε ότι δεν αλλάζει κάτι με την ακρίβεια όμως και την καθημερινότητα για τα νοικοκυριά είναι δύσκολο.
3: Αυτό τώρα είναι λεπτά γράμματα. Τα εξήγησε όσο μπορούσε και στην, που έκανε την press conference και λοιπά. Αλλά γενικά σε γενικές γραμμές ήταν άριστος.
0: Για το Μητσοτάκι όλα αυτά. Εδώ ο συγκεκριμένος Βολιώτης λέει όλα αυτά τα πολύ ωραία για το Μητσοτάκη γιατί στην press conference, όπως είπε, είναι έτσι οι Βολιώτες. Έχουν με μπέ, έχουν ένα επίπεδο. Δεν είναι τώρα πάνω να πούνε τι είπε στη ΔΕΘ, έτσι χήμα. Στην press conference.
1: Ναι, όχι. Ναι.
0: Το είπε και συλλαβιστά, έτσι ωραία, του έδωσε βαρύτητα, όπως πρέπει να λέγονται αυτά. Δύο Βολιώτες, ο ένας παραμένει νεοδημοκράτης, ο άλλος από νεοδημοκράτης έγινε Πασόκ. Τον έχει γοητεύσει προφανώς. Το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γιατί. Μεγαλώνουν μικρά παιδιά.
0: Αυτό ήταν παιδιά. Το ευαπορέ γάλα.
1: Α, όχι το ζαχαρούχο.
0: Το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γλυκά παιδιά.
0: Γλυκά παιδιά. Η κυρία Κέλλη Σταμούλη είναι στέλεχος του Πασόκ, υποψήφια στην Αλφα Αθήνας και έτσι παρομοιάζει τον Ανδρουλάκη.
5: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
6: Στριφνός
5: καθόλου, όχι.
6: Έχει χιουμόρ.
5: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
6: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
6: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
5: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Το ζαχαρούχο. Δηλαδή βλέπεις ένα ανδρουλάκι και λες σαν το ζαχαρούχο γάλα ένα πράγμα. Λες αυτό.
1: Γάλα τον λες.
0: Γάλα δεν τον λες. Λες κανέναν άνθρωπο γάλα.
1: Ναι.
0: Αν θες να πεις γλυκός, λες γλυκός. Αν να πεις σαν ένα σου.
1: Όχι, σαν ένα προφτερό. Είναι ξενέρωτος. Είναι γάλα αυτός τώρα. Είναι
0: ναι, δηλαδή η παρομοίωση της κυρίας Κέλλη Σταμούλη, αφού το είπε τον καλό το λόγο και που θέλει να γίνει και γνωστή μέσω αυτού, να γίνει, μπας και βγει βουλευτής και αυτή, είπε ζαχαρούχο γάλα τον πρόεδρο.
1: Μπράβο.
0: Καλό είναι.
1: Τον έτσι, τον έκανε μάγκα.
0: Τον ανέβασε. Κανείς δεν τον έχει πει ζαχαρούχο γάλα, είναι η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να πει σαν τη γη. Θα μπορεί να λέμε διάφορα τέτοια. Λέμε εκχύλισμα βανίλιας είναι ο τάδε πολιτικός. Αν μιλάμε τέτοιου όρου.
1: Εκχύλισμα ανθρώπου. Κάτι.
0: Δεν έχουμε τέτοιου.
1: Τι. Α, όχι.
0: Και θα κλείσουμε την ενότητα των ηχητικών με τον Γέροντα Δοσίθεο.
1: Δοσίθεο, ποιο είναι αυτό? Να κάνουμε δρομή. Γέροντα Δοσίθεο.
0: Αυτό ζει. Ωραία. Είναι ένα προφανέστατα ω καλόγερο ντυμένο. Δεν ξέρω αν είναι. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι στο διαδίκτυο.
1: Σιγά, γιατί κι άλλο δεν είναι κηρύγματα.
0: Ναι,
1: γιατί να μην
0: δεν είναι η ίδια κατηγορία τούτο. Κάνουν κηρύγματα και είναι κηρύγματα αγάπη. Υπάρχει πάντα μια κάμερα και με διασπείρουν, διαδίδουν το λόγο του Θεού.
7: Αν κάποιος βλασφημεί το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, μαλώνουμε μαζί του ή προσευχόμαστε για αυτόν και τον αφήνουμε στην κρίση του Θεού?
8: Κοίταξε, στην αρχή τον θετούμε όμορφα, ταπεινά. Άνθρωπε μου, μου βλασφημείς την πίστη μου και δεν στο επιτρέπω. Αν συνεχίσει, γι' αυτό σου δώσε τα μπράτσα ο Θεός. Δεν στα δώσε για τη γυναίκα σου να τη βαράς, ρίστου μία εκεί να το θυμάται σε όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή, ναι.
0: Δεν είχαμε ανάγκη όλη το λόγο της αγάπης να ακουστεί.
1: Τι είχαμε τώρα? Αν κάπου να κρατηθούμε
0: όταν λέει τέλους. Τα μπράτσα δεν στα δώσε ο Θεός, όχι μόνο για τη γυναίκα σου αλλά και για τον άλλον. Τι γίνεται? Δηλαδή, λέει, καταλαβαίνω αυτό που.
1: Σεξιστές και τους καλοκαιρινούς.
0: Δεν είπε μόνο, μην τον αδικήσω. Νομίζω δεν είπε τη λέξη μόνο. Δεν στάδωσε, γιατί ίσως να είναι και αντί.
1: Κριτική.
0: Και κατά, και κατά αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φεύγουμε από αυτό. Πάμε στο άλλο. Ότι τα μπράτσα τα έχεις για να πλακώσεις το ξύλο κάποιον που θα αφισβητήσει την πίστη σου.
1: Τι τα έχεις για το TikTok να τα δείχνεις?
0: Ναι,
1: στο Instagram.
0: Οπότε, τι πας στα γυμναστήρια, κάνε αυτό. Θα κλείσουμε πάλι με Μαζονάκη, αλλά μέσω Κότσιρα, γιατί ο Γιάννης Κότσιρας χθες στη συναυλία του.
1: Είπε μια ιστορία, ναι.
0: Είπε μια ιστορία και τραγούδισε και ένα τραγούδι του Μαζονάκη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.
9: Ο Γιώργος ο Μαζονάκης, καταρχήν δεν ήμασταν φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ. Φαντάζομαι πολύ από εσάς. Και. Ναι. Ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος. Και εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δουλεύαμε μαζί. Εκείνος δούλευε στο δικό του μαγαζί, απλά ήταν κολλητά με την Ακτή Πειραιώς που δουλεύαμε εγώ με τον Γιώργο τον Ταλάρα και τον Λαβρέντη και τον Γιάννη τον Ζουγανέλη, ήταν μια τρελή παρέα. Λοιπόν, και εκείνος δούλευε δίπλα. Και συνέβη το εξής, κάποια στιγμή τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον δω, δεν είχε βγει ακόμα. Και πήγα να του μιλήσω, του λέω τι έγινε Γιώργο, που κάνεις και τα λοιπά, του λέω πας πάρα πολύ καλά και όταν κλείνουμε του λέω εγώ εμείς έρχεται κόσμος σε σένα εδώ. Μου λέει Γιάννη μου έτσι, για κάθε παράδεισο υπάρχει μια κόλαση. Λοιπόν θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι το οποίο το έχει γράψει ο Νίκος ο Τερζής, ο φίλος μου και ο συνεργάτης μου, έτσι αν τον θυμηθούμε.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πωλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
10: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
9: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
10: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: χρυσάφια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καγκόντο Βαγκαπόντης.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26-950-25-798.
14: Το καλοκαίρι

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πορτοκούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Η ώρα προχωράει, είναι 5 και 6 και 17 δευτερόλεπτα. Είναι η εκπομπή Συνε Βιβλίο στο Στίγμα 97,6. Στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη. Και σήμερα ολοκληρώνουμε τον κύκλο των εκπομπών μας για τον Ιβανόη και τον Ρομπέν των Δασών με εμβληματικές ταινίες για τον Ρομπέν.

φορά που βγήκε ο Ρομπέν στον κινηματογράφο ήταν το 1922 σε μια βουβή περιπέτεια ρομαντική που έκανε πρεμιέρα στις 18 Οκτωβρίου και θεωρείται η πρώτη ταινία που πραγματοποίησε μεγάλη κινηματογραφική πρεμιέρα στο Grauman's Egyptian Theater του Hollywood. Η γενική κυκλοφορία ακολούθησε την επόμενη χρονιά, το 1923. Πρωταγωνιστής ο Douglas Fairbanks, ένας από τους μεγαλύτερους στάρ του βοβού κινηματογράφου και ειδικός στις ταινίες περιπέτειας. Πριν να γυρίσει το Ρομπέν των Δασών, είχε γυρίσει τη Μάσκα του Ζωρό το 1920 και τους Τρεις Σωματοφύλακες το 1921. Ο Ρομπέν που ενσάρκωσε είναι ένας αθλητικός, ακροβατικός, χαμογελαστός, ατρόμητος ήρωας που κινείται με τεράστια ταχύτητα, κάνει εντυπωσιακά άλματα, αναρριχήσεις, ξυφομαχίες και τοξοβολία. Καλέ πως δεν έπαιξε και τον Ταρζάν αυτός. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την ιστορία του χαρακτήρα, γιατί ο κινηματογράφος παίρνει ένα λαϊκό παραδοσιακό ήρωα και τον μετατρέπει σε σούπερ στάρ σωματικής δράσης. Η ιστορία του αρχίζει πριν ακόμα ο Ρομπέν των Δασών γίνει παράνομος στο Σέρουγουντ, όταν είναι ο Έρλ, ο Λόρδος δηλαδή, του Χάντινγκτον. Ευγενής, γενναίος υπότης, συμμετέχει σε κονταρομαχίες, έχει την εύνοια του βασιλιά Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, μέχρι που ο Λεοντόκαρδος αποφασίζει να φύγει για τις σταυροφορίες και αφήνει την εξουσία στον αδελφό του, που είναι ένας πολύ κακός αντιβασιλιάς. Γίνεται σφετεριστής και τύραννος στην ταινία. Η Lady Marian, που την υποδύεται η Lady Marian Fitzwalter, είναι η αγαπημένη του Χάντινγκτον. Τον πληροφορεί ότι η κατάσταση στην Αγγλία χειροτερεύει και στην ουσία τον καλεί να επιστρέψει πίσω. Οπότε ο έρωτας με την Marian είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ρομπέν επιστρέφει στην Αγγλία. Δεν είναι ακριβώς η κοπέλα του, είναι ο δεσμός του με την πατρίδα του και με την προηγούμενη κοινωνική του ταυτότητα. Ο αντιπαλός του είναι ο Γκάι του Γκίσμπουρν, που τον υποδύεται ο Πολ Ντίκεϊ. Είναι αντιπαλός του από την αρχή και υπάρχει από την αρχή μια προσωπική και πολιτική σύγκρουση ανάμεσά τους, με τη μία να τροφοδοτεί την άλλη. Έτσι ο Χάντινγκτον γίνεται Ρομπέν των Δασών, αφού επιστρέφει στην Αγγλία έχοντας ουσιαστικά χάσει την προηγούμενη κοινωνική του θέση. Ο Ιωάννης ο Ακτήμων έχει επικρατήσει και έτσι ο Ρομπέν βρίσκεται σε σύγκρουση με την εξουσία. Από αριστοκράτης υπότης γίνεται παράνομος. Είναι μια πολιτική εκτροπή που έχει σαν αιτία της την κατάχρηση εξουσίας. Ένα μοτίβο που θα επηρεάσει όλες τις μεταγενέστερες κινηματογραφικές εκδοχές. Έτσι συγκεντρώνει γύρω του τους γνωστούς συντρόφους του και ξεκινάει την επανάστασή του, να το πω. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Άλαν Χέιλ που έπαιξε το Little John σε αυτή την ταινία 16 χρόνια αργότερα, δηλαδή στο Ρομπέν των Δασών του 1938 με τον Έρολ Φλίν, θα επιστρέψει και πάλι ως Little John. Τον πρίγκιπα Ιωάννη τον παίζει ο Sam De Grace και γίνεται σαφές από την πλακή της ταινίας ότι όταν ο Ρομπέν επαναστατεί εναντίον του βασιλιά Ιωάννη, δεν επαναστατεί ενάντια στην νόμιμη μοναρχία. Ίσα ίσα που αυτό που προσπαθεί να κάνει
είναι να αποκαταστήσει την νόμιμη μοναρχία του Ριχάρδου, του Λεοντόκαρδου. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ιδεολογία της ταινίας.

Η παραγωγή του Ρομπέν των Δασών ήταν μία από τις ακριβότερες της δεκαετίας του 1920, με προϋπολογισμό που έφτασε το 1 εκατομμύριο δολάρια. Ένα ποσό τεράστιο για την εποχή.

Η ταινία του 1922 δεν είναι σημαντική επειδή είναι η πρώτη ταινία του Ρομπέν. Είναι σημαντική επειδή ως έργο καθόρισε τη μεταγενέστερη κινηματογραφική γλώσσα όσον αφορά το χαρακτήρα.

Έτσι λοιπόν, όταν φτάνουμε στο 1938, ο Έρολ Φλιν δεν ξεκινά από το μηδέν να στήσει το χαρακτήρα. Πατάει πάνω στο μοντέλο που δημιούργησε ο Φέρμπαξ. Ένα άλλο ενδιαφέρον πράγμα για αυτή την ταινία είναι ότι το Sherwood, το σκηνικό τέλος πάντων, το δάσος που αποτελεί το σκηνικό, βρίσκεται στην Καλιφόρνια. Παρότι η ταινία διαδραματίζεται στην Αγγλία, γυρίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενδιαφέρον σε αυτή την ταινία είναι ότι ο τίτλος ουσιαστικά ήταν Douglas Fairbanks in Robin Hood και όχι απλώς Robin Hood. Και αυτό έχει σημασία γιατί δείχνει ότι στο Hollywood εκείνης της εποχής το όνομα του Star είναι εξίσου σημαντικό με τον ίδιο το χαρακτήρα. Δεν διαφημίζανε το Ρομπέν των Δασών. Διαφημίζανε το Douglas Fairbanks ως Ρομπέν των Δασών. Και αυτό ακριβώς το μοντέλο του superstar ήρωα κυριαρχεί στο βοβό κινηματογράφο.

Ένα άλλο πράγμα που είναι σημαντικό σε αυτή την πρώτη ταινία για τον Ρομπέν είναι ότι σε αυτήν ξεκινάει η παράδοση του αδελφού Τρακ, γιατί δεν ανήκει στον παλιότερο, αρχαιότερο πυρήνα του θρύλου, έτσι όπως νομίζουμε. Σε αυτή την ταινία αποκτά την εικόνα του, παχύσαρκος, δυνατός, θορυβώδης και κωμικός μοναχός. Ένα στερεότυπο που θα υπάρχει και σε όλες τις επόμενες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εκδοχές.

Αν δούμε, αν αντιστοιχίσουμε το Ρομπέν των Δασών έτσι όπως γυρίστηκε το 1922 με τον Douglas Fairbanks, όπως γυρίστηκε το 1976 με τον Sean Connery και όπως γυρίστηκε το 2010 με τον Russell Crowe, βλέπουμε τις τρομακτικές διαφορές. Ένας νέος, ένας ηλικιωμένος, ένας όριμος άντρας, ένας τέλειος ήρωας ο Fairbanks, ένας απογοητευμένος ήρωας ο Connery, ένας πολεμιστής ο Crowe. Και αντιστοίχως έχουμε περιπέτεια, τραγωδία, ιστορικό έπος. Έχουμε το Ρομπέν ως ιδανικό στην ταινία του Fairbanks, το Ρομπέν άνθρωπο στην ταινία του Connery και την ιστορική κατασκευή του Ρομπέν στην ταινία του 2010. Τι συμβαίνει με την ταινία του 2076? Το 1976 απλώς ο μύθος έχει αρχίσει να γερνάει. Και το 2010 ο μύθος αρχίζει να ψάχνει τον πραγματικό Ρομπέν.

Το 1991 γυρίστηκε ο Ρομπέν της δικής μου γενιάς. Robin Hood, Prince of Thieves. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες για το Ρομπέν και ταυτόχρονα μια από τις πιο ελεύθερες μεταφορές του μύθου. Ακόμα γελάω και έχουν περάσει τόσα χρόνια με μια φοβερή σκηνή που κάποια αποτυχία του σερίφη στον πόλεμο τον σταματάει ενώ έρχεται σε στενή επαφή με μια κοπέλα, τέλος πάντων, σηκώνεται πάνω έξαλλος και γιατί πρέπει να φύγει να πάει να δει τι συνέβη και της λέει να γυρίσεις το βράδυ και φέρε και μια φίλη σου. Φοβερή σκηνή. Φοβερή σκηνή, ηρωνική σκηνή, μια σκηνή που δείχνει τι ακριβώς ήταν ο Ρομπέν για τη δική μου γενιά.

ήταν μια ταινία που έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία παρά τις αρνητικές κριτικές που έλαβε. Ποια είναι η τεράστια διαφορά της από την ταινία του 22?

στις φυλακές των Οθωμανών, των Σαρακινών, βρίσκεται ο Ρομπέν και μαζί του ένας ακόμα φυλακισμένος, ο Αζίμ, που τον υποδύεται ο Μόργαν Φρίμαν. Καταφέρνουν να δραπετεύσουν μαζί και ο Ρομπέν επιστρέφει στην Αγγλία. Κάπου εδώ αρχίζει η ιστορία. Ο χαρακτήρας του Αζίμ όμως είναι κινηματογραφική δημιουργία, όχι παραδοσιακός χαρακτήρας του θρύλου προφανώς. Και ο Μόργαν Φρίμαν είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους που η ταινία ξεχωρίζει. Ο Αζίμ είναι μουσουλμάνος, είναι μορφωμένος, είναι πολεμιστής, είναι γιατρός, είναι έμπειρος, είναι πιστός στο Ρομπέν και είναι ατελείωτα ειρωνικός, ατελείωτα όμως. Η σχέση τους είναι πολύ σημαντική. Ο Ρομπέν σώζει τον Αζίμ από την αιχμαλωσία και ο Αζίμ που του χρωστάει τη ζωή του τον ακολουθεί στην Αγγλία. Για το Hollywood του 1991 αυτό ήταν πραγματικά ένα πολύ ασυνήθιστο πράγμα. Στην αρχή ο Αζίμ πηγαίνει μαζί του για να τον υπηρετήσει και να ξεπληρώσει το χρέος ζωής που του έχει. Στο τέλος βέβαια η σχέση τους γίνεται μια πραγματική αδελφική φιλία.

Ο Ρομπέν επιστρέφει σε μια Αγγλία που έχει αλλάξει. Διαπιστώνει ότι ο πατέρας του έχει δολοφονηθεί. Το κάστρο του και η περιουσία του έχουν καταληφθεί. Η οικογένειά του έχει διαλυθεί. Και στην Αγγλία κυβερνά ο πρίγκιπας Ιωάννης, ενώ ο Ριχάρδος βρίσκεται ακόμη στις σταυροφορίες. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιείται το κλασικό μοτίβο. Λείπει ο καλός βασιλιάς, ο κακός φετεριστής κυβερνά. Ο Άλαν Ρίκμαν παίζει το σερίφι του Νότιγχαμ. Είναι αυτός που σας έλεγα πριν ότι ήθελε η κοπέλα να πάει μαζί να τον δει το βράδυ με μια φίλη της. Αλλά δεν τον παίζει ο Ρίκμαν το Ρομπέν ως κωμικός χαρακτήρας, ούτε ως απλός ιστορικός κακοποιός. Ο σερίφης είναι σαρκαστικός, είναι θεατρικός, είναι αλαζονικός, είναι σεξουαλικά απειλητικός ως προς τη Μάριον. Έχει τις κωμικές του στιγμές, αλλά και αυτές τρομακτικούλες είναι. Και αυτό δημιουργεί μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση. Ο Κόστνερ παίζει τον σοβαρό ήρωα δράσης, ενώ ο Ρίκμαν παίζει τον γεωκτήμονα που είναι σχεδόν σατυρικός. Μάλιστα, από ό,τι λένε οι κριτικοί, αυτοσχεδίασε αρκετές ατάκες που έγιναν από τις πιο χαρακτηριστικές της ταινίας. Υποθέτω, μια από αυτές ήταν και αυτή που σας ανέφερα πριν. Αλλιώτικα, δεν ξέρω πώς θα τέριαζε στο σενάριο. Η Lady Marian την υποδύεται η Mary Elizabeth Mastrantonio. Δεν είναι μια παθητική πριγκίπισσα που περιμένει το Ρομπέν. Συμμετέχει ενεργά στην αντίσταση εναντίον του Σερίφη και εκεί είναι που γίνεται το ερωτικό τρίγωνο και αυτό είναι που πέφτει το βάρος της ταινίας. Ρομπέν, Μάριον, Σερίφης. Ο Σερίφης θέλει τη Μάριον, αλλά η Μάριον αγαπάει το Ρομπέν. Έτσι, ο προσωπικός ανταγωνισμός και ο πολιτικός ανταγωνισμός κάπου συγχωνεύονται αφού συναντηθούν. Και αυτό είναι ένα από τα καλά, τα καλύτερα, αν θέλετε, δραματουργικά στοιχεία. Άρα αυτή η ταινία αφηγείται ουσιαστικά τη γέννηση του Ρομπέν.

των Δασών, που είναι ένα διαφορετικό πρόσωπο από το Ρομπέν του Φέρμπαξ, όπου ο Ρομπέν ήταν ένα σχεδόν έτοιμος λαϊκός ήρωας. Εδώ ο Ρομπέν γίνεται παράνομος γιατί βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή. Ή να αποδεχτεί την εξουσία του Σερίφη ή να αντισταθεί. Επιλέγει το δεύτερο και καταφεύγει στο Σέρουγουντ. Εκεί συναντά το μικρό Τζον, τον Will Scarlet, τον αδελφό Τρακ, με συγχωρείτε, και αρχίζει η δράση.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντε Χατζη Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο στον Αυριακό.
5: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Στίγμα Radio 97,6. Συνεβιβλίο, στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη, και προχωράμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Σήμερα συζητάμε για ταινίες που αφορούν τον Ιβανόη και τον Ρομπέν των Δασών, και ακριβώς πριν μπουν οι διαφημίσεις συζητούσαμε για την εμβληματική ταινία που γύρισε ο Κόστνερ το 1991.

Λέγαμε για τον Ρομπέν και τους συμμάχους του. Και καταρχήν για το Little John. Η συνάντησή τους είναι χαρακτηριστική. Οι δύο άντρες προσπαθούν να περάσουν μια γέφυρα από τις απέναντι πλευρές της και καταλήγουν σε μονομαχία. Τελικά, μετά από τη μονομαχία, γίνονται κολλητοί. Ο Christian Slater παίζει το Will Scarlet. Εδώ η ταινία πρωτοτυπεί. Ο Will αρχικά είναι εχθρικός προς το Ρομπέν. Υπάρχει μάλιστα μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη σχετικά με τη σχέση τους. Είναι ο ετεροθαλής, ο νόθος ετεροθαλής αδελφός του. Κάτι που δεν ανήκει στον μεσαιωνικό μύθο, είναι σεναριακή προσθήκη και χρησιμοποιείται για να προσθέσει οικογενειακό δράμα στην ταινία.

Το Sherwood στην ταινία του 1991 είναι σκοτεινό, είναι υγρό, είναι γεμάτο κρυψώνες και άρα επικίνδυνο και γεμάτο ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο και οι οποίοι γρήγορα αναδεικνύουν το Ρομπέν σε ηγέτη τους. Και έτσι εμφανίζεται η κοινωνική διάσταση του μύθου. Το μοτίβο «κλέβουμε από τους πλούσιους για να δώσουμε στους φτωχούς» είναι πάρα πολύ έντονο σε αυτή την ταινία. Κλέβουμε από τους πλούσιους, κλέβουμε από τους φοροεισπράκτορες και βοηθάμε όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν από καταπίεση. Μια εικόνα πολύ κοντά στη σύγχρονη εικόνα του Ρομπέν, την οποία εισήγαγε ο Φέρφαξ.

That's Hollywood. Και ακριβώς επειδή είναι Hollywood, δεν είναι πιστή αναπαραγωγή του 12ου αιώνα. Είναι ένα μίξ. Έχει πάρει μια τεράστια κουτάλα το Hollywood και έχει ανακατώσει τη Σταυροφορία, το Ριχάρδο το Λεοντόκαρδο, τον πρίγκιπα Ιωάννη, τη Μάριαν, το Σέρβουντ και τους παράνομους. Είναι μυθοπλασία.

Αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που κουβεντιάζαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το Ρομπέν. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι καταρχήν ο Αζίμ. Η σχέση του χριστιανού, του Άγγλου χριστιανού υπότη με το μουσουλμάνο Αζίμ, που είναι, που προέρχεται από τον Ισλαμικό κόσμο, και η αχαστή τους φιλία και συνεργασία προσπαθεί να μας πει ότι οι δύο πολιτισμοί μπορούν να συνυπάρξουν. Και ο Αζίμ γίνεται ο άνθρωπος που προστατεύει τον Ρομπέν και τους συντρόφους του με γνώσεις που εκείνοι δεν έχουν. Είναι ομορφωμένος της παρέας. Και μας λέει έμεσα η ταινία ότι υπήρξε εποχή, και μπορεί να συμβαίνει και σήμερα, που οι μουσουλμάνοι ήταν πολύ πιο μορφωμένοι από τους χριστιανούς, οι οποίοι οι χριστιανοί ζούσαν μέσα στις προλήψεις. Τώρα το άλλο στοιχείο που εισάγεται και αλλάζει την ταινία είναι η μάγισσα Μορτιάνα. Την υποδύεται η Ζεραλντίν Μακέβαν και είναι ουσιαστικά μια νεκρομάντισσα που δεν είναι μόνο σύμβουλος του Σερίφη, είναι και η μαμά του, όπως κάποια στιγμή μαθαίνουμε.

οι κριτικοί πάθανε ιστερία με την ερμηνεία του Κόστνερ. Γιατί δεν έκανε καμία προσπάθεια να μιμηθεί το μεσαιωνικό Άγγλο. Μιλάει με αμερικάνικο τρόπο, αυτή την προφορά έτσι, την πολύ καθαρά, τα πολύ καθαρά αγγλικά των Αμερικάνων. Και που μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά ταιριάζει στην αμερικάνικη παράδοση του χαρακτήρα. Γιατί ο Κόστνερ στην ουσία μετατρέπει το Ρομπέν σε έναν αμερικάνικο στυλ ήρωα δράσης που τον μεταφράζει όταν θέλει, όπως θέλει και όποτε θέλει, σε μεσαιωνικό Ευρωπαίο. Ένα άλλο πράγμα που ήταν σημαντικό σε αυτή την ταινία ήταν η μουσική. Το τραγούδι Everything I Do It For You του Brian Adams έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία και συνδέθηκε τόσο έντονα με την ταινία, ώστε σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτεί κανείς τον πρίγκιπα των κλεφτών χωρίς αυτό. Προφανώς το τραγούδι δεν είναι ιστορικό, δεν είναι μεσαιωνικό, είναι μια μπαλάντα της δεκαετίας του 1990, γιατί η ταινία δεν προσποιείται ότι είναι αυθεντική. Άλλωστε οι προσθήκες της, τις ξαναλέμε, ήταν σαφέστατες, ήταν ο μουσουλμάνος Αζίμ, ο Γουίλ Σκάρλετ ως αδελφός του Ρομπέν των Δασών και η Μορτιάνα, η μάγισσα μαμά του Σερίφη, του Σέρουτ. Αν λοιπόν η ταινία του 1922 έφτιαξε ένα Ρομπέν κινηματογραφικό σούπερ ήρωα, η ταινία του 1991 δημιούργησε τον blockbuster Ρομπέν των Δασών. Και υπότι και παράνομο και επαναστάτη και ήρωα δράσης και βέβαια ήρωα ερωτικό. Ο Φέρφαξ έλεγε, κοιτάξτε πόσο υπέροχος είναι ο Ρομπέν των Δασών. Ο Κόστνερ λέει, κοιτάξτε τι κάνει ένας άνθρωπος όταν η εξουσία γίνεται τυραννική. Και ο Άλαν Ρίκμαν εντωμεταξύ λέει, και τώρα ας διασκεδάσουμε λίγο. Σας θυμίζω, ο Άλαν Ρίκμαν παίζει σε αυτή την ταινία τον Σερίφη.

στην ταινία του Ρομπέν με το Fairfax, το ειδικό εφέ της ταινίας είναι το σώμα του Fairfax. Μάλιστα, σε μια πολύ μεταγενέστερη κριτική ένταση, ο Fairfax περιβάλλεται από τόσο τεράστια σκηνικά και τόσο εντυπωσιακή παραγωγή, ώστε ορισμένοι μεταγενέστεροι κριτικοί θεώρησαν ότι το θέαμα απειλεί να πνίξει τον ήρωα. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο, ότι ο Fairfax δεν χάνεται στα σκηνικά, αλλά τα μετατρέπει σε ένα τεράστιο γυμναστήριο για τα ακριβατικά του, που είναι η μεγάλη αρετή της ταινίας, που δεν προσπαθεί βέβαια να γίνει ρεαλιστική. Ο Ρομπέν του 1922 δεν είναι ιστορικός άνθρωπος του 12ου αιώνα, είναι ήρωας κινηματογραφικός. Η ταινία χρησιμοποιεί μεσαιωνικό σκηνικό και υποτική περιπέτεια και όλα τα υπόλοιπα, και γι' αυτό ακριβώς λειτουργεί. Αν σήμερα μας φαίνεται υπερβολικά θεαματική και απλοϊκή ως προς τους χαρακτήρες ή πολύ ιδεαλιστική, είναι γιατί σήμερα ο Ρομπέν δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικός επαναστάτης. Είναι περισσότερο ένας τέλειος ήρωας που αποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη του διαφορά από όλες τις μεταγενέστερες εκδοχές.

Αντιθέτως, την ταινία του 1991, την οποία τη λάτρεψε το κοινό, ήμουν εκεί και το θυμάμαι, οι κριτικοί δεν τη συμπάθησαν ποτέ. Θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ ακριβή, ότι έχει πάρα πολλά κάστρα, μάχες, δράσεις, εκρήξεις, δράμα, ρομάντζο, χιούμορ και όλα μαζί ανακατωμένα, αλλά δεν έχει πάντα το σωστό τόνο για τους κριτικούς. Προσωπικά πέρασα υπέροχα σε αυτή την ταινία.

Ενδιαφέρον είναι ότι έναν από τους σημαντικότερους Αμερικάνους κριτικούς, τον Έμπερτ, τον ενόχλησε πάρα πολύ και γι' αυτό της έδωσε 2 αστέρια, πάρα πολύ λίγο, είναι ότι ο Ρομπέν του Κόστερ δεν έχει χαρά. Ενώ για το, στο μυαλό του ο Ρομπέν είναι ζωντάνια και η χαρά της ζωής, ο Ρομπέν του Κόστερ είναι βασανισμένος, είναι σοβαρός, είναι σωστρεφής, είναι πολιτικά συνειδητοποιημένος. Και έτσι ο Εβέρτ θεωρεί ότι ο ήρωας μοιάζει περισσότερο με έναν κοινωνικά ευαίσθητο άνθρωπο παρά με το χαρισματικό λαϊκό ήρωα του μύθου. Και αυτό τον ενοχλεί.

Επίσης, οι κριτικοί βρίσκουν την ταινία σκοτεινή και αν είναι δυνατόν τη συγκρίνουν με την ταινία του 1922 που ήταν φωτεινή και η χαρά του Θεού και τη βρίσκουν σκοτεινή.

το μεγάλο ατού της ταινίας σύμφωνα με τους κριτικούς είναι ο Σερίφης που παίζει ο Ρίκμαν, και ο Έμπερτ εκεί κάνει μια πολύ χαρακτηριστική παρατήρηση. Ο Ρίκμαν παίζει σαν να βρίσκεται σε άλλη ταινία. Ωραία. Αν η υπόλοιπη ταινία θέλει να είναι σκοτεινή, ιστορική και επική, ο Ρίκμαν παίζει μαύρη κωμωδία, μια σαρκαστική θεατρική φάρσα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Έμπερτ είναι ότι όλο αυτό λειτουργεί μαζί. Ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι είναι η Μάριαν, που είναι ανεξάρτητη, είναι πολιτικά συνειδητοποιημένη και λαβαίνει μέρος στην αντίσταση. Όχι, δεν μιλάω για την υπολογαγόνα Τάσα και δεν μιλάω για την Τζένικα Ρέζη στις ταινίες του 40. Μιλάω για τη Λέδη Μάριαν στην ταινία του 1991. Επιστρέφει βέβαια η Μάριαν στο ρόλο της Δεσποινίδος σε κίνδυνο στο τέλος της ταινίας, όταν την παντρεύεται με το ζόρι ο Σερίφης σε κατρομακτικές σκηνές που δεν θέλεις να γελάσεις, γιατί δεν ξέρεις αν θα τα καταφέρει μαζί με τη μάγισσα τη μάνα του να το καταστρέψει το κορίτσι. Αλλιώτικα, αν δεν ανησυχούσες για το μοτιβάκι Δεσποινίδα σε κίνδυνο, θα γελούσες πάρα πολύ με αυτές τις σκηνές.

Και κάπου εκεί, στο πόσο η ιστορία του Ρομπέν διαστρέφεται στην ταινία του 91, πρέπει να σας θυμίσω ότι έχει προηγηθεί η ταινία του 1976 με τον Σον Κόνερι και την Άντρια και την Όντρεϊ Χέρμπον, γιατί και εκεί έχει συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Εκεί ο Ρομπέν γερνάει, επιστρέφει από τις σταυροφορίες και αμφισβητεί από το μύθο του ο ίδιος. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι το πράγμα που προετοίμασε το Ρομπέν του 1991. Το Ρομπέν του 1991, για τον οποίο δεν συμφώνησαν ποτέ η κριτική και το κοινό.

Τελειώνοντας για σήμερα, θα σας πω τρεις κουβέντες, γιατί τόσος χρόνος μας περισσεύει. Για τον ιδανικό Ρομπέν, που σύμφωνα με τους κριτικούς ήταν ο Έρολ Φλίν στην ταινία του 1938. Γι' αυτόν ο Έμπερτ, που το είδε αργότερα βέβαια, γιατί το 38 μάλλον δεν είχε γεννηθεί, γράφει ότι δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε ούτε τα ψυχολογικά του τραύματα, ούτε την ηρωνία του, ούτε σκοτεινά κίνητρα στους ήρωες της ταινίας, ούτε αναθεωρητικές ερμηνείες. Ο Ρομπέν θέλει απλώς να ληστέψει τους πλούσιους, να βοηθήσει τους φτωχούς και να πολεμήσει την αδικία. Και αυτή η απλότητα του Ρομπέν, μαζί με τον κούκλο τον Έρολ Φλίν θα έλεγα εγώ, είναι η δύναμη της ταινίας. Γιατί αν ο Φέρμπαξ το 22 έκανε τον Ρομπέν να τον θαυμάζουμε, ο Φλίν έκανε ένα Ρομπέν άξιο να αγαπηθεί. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω για σήμερα και την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε μιλώντας για τους ήρωες με τα κολάν, δηλαδή για την παροδία του Ρομπέν των Δασών, και θα συνεχίσουμε μιλώντας για παροδιακό κινηματογράφο. Καλό σας απόγευμα, να περνάτε όμορφα.

0: κουτάκια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
5: Το καλοκαίρι

0: DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Στιγμή.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμαση λεκάνης. Έντομο απόθυση. Αρωματισμός χώρο. Απεντόμωση μειοκτονία. Προϊόντα και συσκευές χάς. Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν. Σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λογιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, Νίκος Σάντος και All Time High. Ακριβώς αυτό, πιστεύουμε να σας βρίσκουμε στην καλύτερη διάθεση ever. Και η διάθεσή σας είμαι σίγουρη θα γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας λοιπόν. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Και ακριβώς εκεί μας πήγε Μπαλτάζα από το 2019 Wrong Vibration. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Πολύ funky το συγκεκριμένο, από τα πιο funky κομμάτια των In Excess, από την υπέροχη και αξέχαστη δεκαετία του 80, Original Sin. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις, έτσι νωρίς. Μην αφήνετε μαζί τα μήλα και τις μπανάνες. Είναι δύο φρούτα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα από το εθυλένιο. Είναι μια ουσία που επιταχύνει την ορίμαση των φρούτων. Κρατήστε λοιπόν μακριά τα μήλα και τις μπανάνες, το ένα από το άλλο, καθώς και από άλλα ευαίσθητα φρούτα, όπως τα αχλάδια, τα ροδάκινα και τα βερίκοκα. Καλό να τα βάζετε χωριστά, εκτός αν θέλετε να τα κάνετε να οριμάσουν πιο γρήγορα. Να και ένα tip που μόλις τώρα διαβάσαμε και θέλουμε να το μοιραστούμε. Αν έχετε άγουρες μπανάνες, μπορείτε να βάλετε σκόπιμα ένα μήλο δίπλα τους, για να επιταχύνετε την ορίμασή τους.

Η σύγχρονη country έχει βγάλει αρκετά αξιόλογα ονόματα. Στέλλα Λεύτη, ένα από αυτά, Boston. Και με πάρα πολλά έντονα στοιχεία από 80's, η συνεργασία The Knox με Dragonette, Friday Night.

You Not Us μαζί με Dennis Lloyd, Diamonds. Έτσι έτσι υπάρχουν και διαμάδια σε αυτή τη ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς. Και ίσως να χρειάζεται λίγο περισσότερο ψάξιμο για να ανακαλύψει κανείς ένα διαμάντι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία που λένε. Ίσως κάποιο διαμαντάκι να υπάρχει κάπου εκεί γύρω και ακόμα να μην το έχετε ανακαλύψει. Mr. Probes και Waves, μεγάλη επιτυχία πριν από κάτι χρόνια, ακούγεται ακόμα. Ειδικά τώρα που το καλοκαίρι συνεχίζεται, γιατί συνεχίζεται έτσι. Η χώρα μας έχει πολλές ηλιόλουστες μέρες και για αρκετούς μήνες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: backrooms. Και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το καλοκαίρι

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26-950 25-798.
4: Στίγμα Radio.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Picture This και Michael Shuffle, Giants. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο εμπορικά tracks της φετινής χρονιάς. Το κομμάτι έχει ερμηνευτεί αρχικά από τον Sam Fender, έφτασε μέχρι το νούμερο 64 στα αμερικάνικα charts. Τη μεγάλη επιτυχία όμως τη σημείωσε όταν το ερμήνευσε ζωντανά με την Olivia Dean. Κέρδισε και βρετανικό βραβείο. Και έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε και στο νούμερο 1 όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στην Αυστραλία και Ιρλανδία και μέχρι το νούμερο 2 στη Νέα Ζηλανδία. Redmi

Macy Peters, my regards. Τα χαιρετίσματά μας όπου και βρίσκεστε. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν κάποιος αναμειγνύει κεφαλαία με πεζά γράμματα όταν γράφει, δεν είναι κάποια απόσπαση προσοχής, αλλά επιθυμία να σας προσέξουν. Τι μαθαίνει κανείς? Οι ειδικοί λένε λοιπόν ότι η συμπεριφορά αυτή εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με δημιουργικό, αντισυμβατικό ή καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

με πάρα πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό, A Little More Time for Love, Μίσα Μίλλερ, με παλιωμοδίτικη soul που μας αρέσει. Μας αρέσει επίσης και το flashback που θα κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα με την Νικολέτ Λάρσον. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της, A Lotta Love. Η Νικολέτ Λάρσον έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή, στα 45 της χρόνια. Το κομμάτι εδώ φρεσκαρισμένο από τον Τζόι Νέγκρο. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que t'as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πωλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Bach μαζί με Justin Jesso, Over You. Και ο Αμερικανός τραγουδιστής Jacob Dodge Lawson μαζί με την Νότιο-Κορεάτισσα Τζέουν Σόμι, αν λέω σωστά το όνομά της. Γενικά η κορεάτικη μουσική, η μουσική προερχόμενη από νοτιοκορεάτες καλλιτέχνες, δεν πολύ παίζεται στα αμερικάνικα ραδιόφωνα. Και είναι κρίμα γιατί έχουν πάρα πολύ ωραίες μελωδίες.

γκέτελα και όλα είναι θέμα τύχης σε αυτή τη ζωή, ό,τι και να κάνεις. Άμα είσαι τυχερός, τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Αυτό ήταν ο Λόι. Και για να μειώσετε το καθημερινό άγχος, υπάρχει ο κανόνας των 18 και 30. Αυτό σημαίνει ότι από τις 6.30 το απόγευμα και μετά δεν ασχολείστε με τίποτα που να σας αγχώνει. Αν μπορείτε να το καταφέρετε αυτό, έχει καλώς. Σε αυτό το διάστημα δίνετε χρόνο στον εγκέφαλό σας να ξεκουραστεί και να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα που έχει να κάνει. Δεν είναι κακό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μείνει ο εγκέφαλος έξω από αγχωτικά πράγματα τόσες ώρες. Μακάρι να μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι.

Ένα τραγούδι που μας πήγε πίσω στον χρόνο, 1983, μεγάλη επιτυχία από τον αξέχαστο Robin Gibb, που έφυγε από τη ζωή το 2012. Τελικά το μοναδικό μέλος των Bee Gees που είναι ακόμα εν ζωή είναι ο Barry, που κοντεύει τα 80. Μεγάλη επιτυχία το Juliet, έφτασε στο νούμερο 1 στη Γερμανία, να τα λέμε και αυτά, στην Ιταλία, στην Ελβετία και εδώ στην Ελλάδα το ακούγαμε αρκετά, και έφτασε και μέχρι το νούμερο 2 στην Αυστρία. Πάμε στα late 70s με τον αγαπημένο Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plesas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plesas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Stigma Radio.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητήρες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Πριν από πολλά πολλά πολλά χρόνια, κάποιο καλοκαίρι ακούγαμε ασταμάτητα αυτό, Flash Dance, What a Feeling, από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας, που είχε να κάνει με ένα κορίτσι που ήθελε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και φυσικά το πραγματοποίησε. Έγινε χορεύτρια. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, και αυτές είναι οι 10 συνήθειες που κάνουν όχι οι τσιγκούνιδες, αλλά αυτοί που καταφέρνουν να εξοικονομούν χρήματα. Κάνουν καλή διαχείριση και πάρα πολύ καλά κάνουν. Κυνηγούν τις προσφορές, κυνηγούν τα εκπτωτικά κουπόνια. Δεν κάνουν συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Μαγειρεύουν κανονικά σπίτι τους και δεν τρώνε από delivery. Δίκιο έχουν σε αυτό. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι πάρα πολύ ακριβό, γιατί σίγουρα η τιμή θα πέσει. Αποφεύγουν τις μικρές καθημερινές σπατάλες. Μαζί τους δεν πετούν εύκολα ούτε φαγητό, αλλά ούτε και πράγματα που ίσως μπορούν να επισκευαστούν. Επίσης μαζί τους παρακολουθούν τα έξοδά τους και δεν ξεφεύγουν από αυτά. Από την αλήθεια, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, ψιλοβαριόμαστε. Όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν μαζί τους λίστα για τα ψώνια, το κάνουμε και αυτό. Και τέλος, διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό, εμείς όχι πάντως. Όσο και αν το προσπαθήσαμε. Ροκάρει εδώ η Ava Max. Out of your mind.

Γεμάτος ενέργεια εδώ ο Paul McCartney, coming inside από το 20ο άλμπουμ του McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Ροκάρι εδώ και η Liana Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Και πάμε για άλλο flashback, αρχές δεκαετίας του 80, ο Rick Springfield, που από ό,τι έχω δει κρατιέται πάρα πολύ καλά, παρά την ηλικία του, βέβαια τον λες και πάρα πολύ μεγάλο, Jesse's Girl.

0: Καλά, αν τον δείτε πώς κρατιέται, θα πάθετε πλάκα. Είναι 76 χρονών και φαίνεται σαν πιτσιρικάς. Jesse's Girl. Τι ωραία τραγούδια από τον Eric Springfield. Και σας αφήνω με τον Γάλλο Σιλιμάν που πρωτογνωρίσαμε από τη Eurovision και επιστρέφει στην Ελλάδα την 3η 29 Σεπτεμβρίου για μία και μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στο πλαίσιο της επαιτειακής περιοδίας του 10 Years Tour. 10 χρόνια, σοβαρά. Γεγονός ότι ο Σιλιμάν είναι πάρα πολύ αγαπητός στη χώρα μας. Εδώ μαζί με την τραγουδίστρια Βανίνα. Το κομμάτι λέγεται Higher. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο, βρισκόταν για 2 ώρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: C'est quand je coule que la vie m'assomme, je suis beaucoup moins cool. Fermé dans ma bulle, la tête au sol, beaucoup trop soul. Je fonce dans le mur et c'est trop sombre pour revenir indemne.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο πάρτι του καλοκαιριού. Guest DJ, Spiros House Motion. Opening Act, Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ, Spiros House Motion.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que t'as du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα Radio.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο πάρτι του καλοκαιριού. Guest DJ, Spiros House Motion. Opening Act, Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ, Spiros House Motion.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες

πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα

0: Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Το καλοκαίρι

Guest DJ Spiros House Motion. Opening Act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ, Spiros House Motion.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio. Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κουτάκια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Radio. Comment tu t'appelles?
1: Yann Boyarsky.
0: Il paraît que t'as du talent, Yann.
2: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Σηκώνω κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.